λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ανακαινίζεις.

0: Χαρίζεις,
1: Βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
1: βαψίματα,
0: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: Βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
5: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102. Η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
12: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Χθες την πρεμιέρα της διοργάνωσης το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, έχουμε χάσει 1,5 λεπτό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό το 1,5 λεπτό.
1: Πιο γρήγορα.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε.
1: Πιο γρήγορα. Έχει κοκκινήσει ήδη. Πιο γρήγορα.
0: Δεν. Α, εδώ το φτιάξαμε, έχει δροσούλα.
1: Έξω. Ωραία, τι κάνει... δεν, τι δεν. Θα δούμε έχει τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αρκετή κίνηση.
0: Ναι, ναι,
1: και θα, εγώ θα φτιάξω εδώ πέρα.
0: Το σώμα. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό δρόμο από τον Κηφισό, διότι στον Κηφισό ήδη ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Δύσκολη Παρασκευούλα. Και για την άνοδο και για την κάθοδο του Κηφισού. Στην άνοδο ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών το ποτηλιάρισμα. Κατά κόκκινα τα πάντα. Στο ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί λίγο μετά τη Βικέλα, προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ο χάρτης δείχνει ένδειξη ατυχήματος. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το ποτηλιάρισμα συνεχίζεται λίγο μετά την Αχαρνών. Πάμε τώρα στην κάθοδο, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πρώτο ποτηλιάρισμα το συναντάτε αμέσως μετά την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Βγαίνουν αρκετά οχήματα από την Αττική Οδό και μπλοκάρει ο Κηφισός. Μετά ανοίγουν τα πράγματα, αλλά από τη Λιωσίων, από τη Στρατικού Καλάρη και μετά υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα, είναι κατακόκκινος ο δρόμος μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Χρειάζεται πολύ υπομονή λοιπόν και σήμερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου το ποτηλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και πηγαίνει, θα σας συντροφεύσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Την πλατεία. Για την πλατεία τα είπαμε νωρίτερα. Εκεί δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα, δεν συνοστίζεται ο κόσμος. Αντιθέτως, έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού συναντάμε ένα μικρό ποτηλιαρισματάκι. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά θα ταλαιπωρηθείτε από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, κλασικά ένα συνεχόμενο ποτηλιάρισμα. Υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Στον Πειραιά, εδώ βλέπω τα πράγματα ότι. Είναι
1: Παρασκευή, αποκλείεται να έχει κίνηση.
0: Έχει στην δεξιόστροφη, στο δεξιόστροφο κομμάτι της ακτής εκεί Κονδύλη, στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ένα πολύ έντονο ποτηλιαρισματάκι. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και στον Πειραιά.
1: Ωραία.
0: Όπως και εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο, Νίκο. Αύριο δεν είναι ο τελικός. Αύριο είναι ο πέμπτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πάνε όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Τι έξι. Α, 6 ώρα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να κερδίσει ο καλύτερος που θα φοράει ερυθρόλευκα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Κρίμα που δεν θα είμαι εδώ την Κυριακή να έρθω με πράσινα.
0: Θα είσαι
1: για σωστό λόγο.
0: Θα είσαι τη Δευτέρα. Οπότε θα είμαστε τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
1: Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Πάμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους που είναι ποτηλιαρισμένοι.
1: Θα πάμε γρήγορα
0: και ξεκινάμε από την Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Να, αποκαλύπτει αυτά τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα εμείς. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1: Ναι,
0: να μην αυτή η διάσταση. Ανήλικη dealer κόκας στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών.
1: Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε από χθες.
0: Με τους 7 συλληφθέντες, 8 πόσοι είναι, 7 Αλβανοί και μία γυναίκα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε στην Οίκαια, πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι όλοι πηγαίνουν προς Κερατσίνη, προς Δραπετσόνα μεριά. Προς τα εκεί. Το αναφέρω γιατί ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Αυτά από την Κόντρα Νιούς.
1: Απογευματινή, προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουράκια, πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που πολιτισκοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητα από Κυρανά και τα ραντεβού με του δύο πρώην προέδρου. Delivery κόκα από ανήλικου σε σχολεία και παιδικέ χαρέ. Επίσης, εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ, εξαγωγές σε 90 χώρες. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά, αυτό το κομμάτι έχουν επιλέξει στην απογευματινή από τη συνέντευξη, ο Χατζη Νικολάου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γραμματείς και φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση των υποδίκων, γράφει η εφημερίδα, συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αναφέρει επίσης η Δημοκρατία. Πανικός για τον Σαμαρά. Να, και η Δημοκρατία επιλέγει το κομμάτι και το μήνυμα προς το Σαμαρά.
1: Διαφορετικά λίγο
0: διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά. Αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, και υπάρχουν και κεφαλάκια.
1: Μάλιστα. Ναι. Ελεύθερος τύπος μειώνει το δημοτικό σφόρο ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, πρώτο θέμα στην εφημερίδα, έχει δύο πρώτα θέματα. Μια κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Γράφει ο ελεύθερος τύπος, περιγράφοντας το εκλογικό διακύβευμα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές. Προσθέσεις εμπορικής αξίας σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Έχει επίσης αφιέρωμα στο Μουντιάλ. Ο πλανήτης παίζει μπάλα. Άνοδος επιτοκίων από την ΕΚΟΤΟΥ κατά 25 μονάδες. Πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αναρωτιέται στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρουσης αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διαρκείας. Εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Μόνο στην εφημερίδα των συντακτών έχει ρεπορτάζ. Ναι, ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιους αποφασίζει ο πρώην πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνδεδριάζει το πρώτο εθνικό συμβούλιο του κόμματος. Επίσης, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου, επιδημία παρατήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, είναι δύο από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μητσοτάκης για Σαμαρά, εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική, και η Καθημερινή επιλέγει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, η Κύπρος αυξάνει την ένταση της αναθεωρητικής της ρητορικής η Τουρκία. Είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Αυτά μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Βόμβες Χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η αίρια εισαγωγικά της Κάθαρας και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβιβαστικό λιοικονομικής αστυνομίας στο κλειδωμένο ερμάριο. Προβλημόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν για οι ιεραρχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Και οι φοβέρες Ανδρουλάκη δεν τρομάζουν τους δελφίνους. Σε φουρτούνε στο βαρκάκι του Πασόκ. Ο Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλοβλέπει συνεργασία με τους Ελασίδες Αμαλίας.
0: Βαρκάκι.
1: Έτσι λέει, σε φουρτούνε στο βαρκάκι του Πασόκ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ευρηματικό τίτλο από το μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο. Βρέχει παρετήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη. Το όφελος αναμήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το μάτς. Λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Είναι μερικά από τα θέματα. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσία με διάλυση του εργάσιμου χρόνου, απογειώνει την εκμετάλλευση με όλου του νόμου τη διευθέτηση. Ανατριχιαστικό το παράμετρο των επικοινωνιών που εργαζόμενοι εκβιάζουν να αποδεχθούν 5 διαφορετικού τρόπου διευθέτηση. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, επόμενο μεγάλο σταθμό στον Πειραιά στι 20 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αποκλειστικό θέμα της Εσπρέσο. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεοδωρίδου για το νέο έρωτα της Showbiz. Το έχεις εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ η αλήθεια.
1: Excusez moi.
0: Ναι. Εντάξει. Πώς θα λένε. Εννοείται, σε συγχωράμε. Ανδριολάτου, Βάσια Κωνσταρά, από φίλες δύο ξένες. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πολιτικά, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία. Αν με πιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα και τη δηλώνουν στην πολιτική τα νέα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας, σε ανανεωμένη γαλάζια task force που σηκώνει μανί για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια, εκτός από την πολιτική, βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Επίσης, να σου πω το εξής. Και να το πω και σε όλους σας. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέιτσα που μας κάνετε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια, ο χημικός. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Πρέπει να πλένουμε καλά, λέει, όλα τα λαχανικά φρέσκα και κατεψυγμένα. Το ίδιο και τα φρούτα. Για να φεύγουν, λέει, τα φυτοφάρμακα, λέει ο Κώστας. Και το διαβάζουμε προσεκτικά, να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γεια σου Παναγιώτη, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Αναφέρεται και σχολιάζει τα δρόμενα, τα πεπραγμένα, τις εξελίξεις, αυτά τα οποία γίνονται στην Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Και μάλιστα.
2: Φίλος.
0: Ο Ανδρέας, ναι.
2: Φίλος. Το λέω με τη λογική του. Της λατρείας.
0: Ναι. Της λατρείας όσον αφορά στα πολιτικά.
2: Πολιτικά, ρε παιδί μου. Ναι, τα είπαμε. Ναι, σωστά. Θα μου πεις γιατί να έχουν ακούσει όλη την εκπομπή αυτό που λέγαμε πριν από την αρχή. Γιατί πρέπει.
0: Ο Γιώργος λέει: εσπευσμένα πήγε. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Εσπευσμένα πήγε ο Δένδιας να δώσει κουράγιο στις στρατιωτίνες να παραμείνουν. Ο κύριος Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Αμήνης, πήγε ακριβώς. Για να. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
2: Καλά, είναι τώρα, μια νέα αρχή. Παιδιά, τώρα και τα αυτονόητα. Εντάξει, λοιπόν.
0: Είναι μια αρχή και πολύ καλά έκανε ο Υπουργός Άμυνας που πήγε εκεί να χαιρετήσει αυτή τη νέα αρχή. Εμείς χαιρόμαστε να τις βλέπουμε τις φανταρίνες μας. Πραγματικά χαιρόμαστε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κρανίδη.
2: Πάμε στον κύριο Κρανίδη.
0: Για να περάσουμε λίγο στα χρηστικά, γιατί υπάρχουν πράγματα που αφορούν πολύ κόσμο εκεί έξω.
2: Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Μέλος γραμματέας ενημέρωσης, για να είμαι σωστή. Εντάξει, τον έχω εκπρόσωπο. Λοιπόν, για την παράταση, κύριε Κρανίδη, στα καθάριστα οικόπεδα. Η Πομιδά ζητάει παράταση.
3: Ζητάμε 15 μέρες, τελειώνει και δεύτερη προθεσμία.
2: Ναι.
3: Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι καλό να δοθεί για να ολοκληρωθούν χιλιάδες καθαρισμοί που είναι τώρα σε εξέλιξη.
2: Δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή η λογική σας είναι ότι κάποιοι καθυστέρησαν.
3: Κοιτάξτε, υπήρξαν πρώτα προβλήματα. Καταρχήν δεν υπήρχαν συνεργεία, το κλασικό πρόβλημα.
2: Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα γενικά.
3: Οι τιμές ήταν και ψηλά. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα ενημέρωσης πολύ ουσιώδες. Εγώ ανακάλυψα και ένα θέμα που πραγματικά με τρέλανε. Θα μπορώ να σα το πω, αν θέλετε.
2: Δεν θέλουμε.
0: Αυτό που σα τρέλανε δεν θα μοιραστείτε μαζί μας.
3: Ανακάλυψα κάτι που είναι ένα λάθος εκπαιδευτικής μπορεί να είναι, δεν ξέρω, που νομίζω θα κοστίσει. Ακούστε λοιπόν τι γίνει. Ενώ πέρσι δηλώσαν 700.000 άνθρωποι στην πλατφόρμα και δηλώσανε το email τους και το κινητό τους. Εσύ μου αυτό θέλω, και ο θελός. Πλατφόρμα, την ίδια αυτή, τα καθάρι. Αεφέτος φαίνεται ότι πάλι η ενημέρωση έγινε με πιστολές, αν είναι δυνατόν, με πιστολές. Το 2026, με γράμματα δηλαδή. Αντί το Υπουργείο να συνδέσει με τους Δήμους, να του δώσει τα στοιχεία, το email και το κινητό, να στέλνει όλους μας τα SMS και τα email. 26 είμαστε, έτσι.
2: Προφανώς, μάλλον.
3: Δεν έχει γίνει, φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό. Στέλνουν επιστολές στους κατοίκους, στους πολίτες.
3: Στους υπόχρεους.
0: Στους υπόχρεους στέλνουν επιστολές. Μέσω ταχυδρομείου.
3: Προφανώς.
0: Καθίστε, σας παρακαλώ πάρα
2: μέσω
0: πολύ.
2: Αυτό το προφανώς
0: τώρα, κύριε Κρανίδη, είναι μαχαιριά στην καρδιά, διότι.
2: Στη χώρα τίποτα προφανές δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά ΕΛΤΑ πλέον.
3: Δεν ξέρω, αλλά και εγώ σοκαρίστηκα, γιατί βλέπω ότι δεν έχω δει για μένα να έχουν έρθει SMS. Ήταν πολύ εύκολο στην αρχή της αντιπυρικής να στείλει ένα SMS, στη μέση άλλο ένα, και στο τέλος να υπενθυμίζει 10 μέρες πριν κάντε αυτή τη δουλειά. Πιο εύκολο να το μάθει ο άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι, ο καθένας δεν ασχολείται μόνο με καθαρισμούς. Και άλλα 100 πράγματα στην
1: Ελλάδα.
0: Να ξεκινήσουμε επί του πρακτέου.
3: Επίσης, υπήρξε μια. Το κλασικό, το ελληνικό. Πάμε στο τέλος, το αφήνουμε για τον Ιούνιο, τα γνωστά. Υπάρχει μόνο μια καλή συμμετοχή. Προσέξτε αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι πριν πάμε στη συμμετοχή. Να εξηγήσουμε επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό.
3: Πάμε. Πιο απ' όλα.
0: Για την επιστολή. Το ότι ας πούμε στέλνουν επιστολή στον υπόχρεο. Τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
3: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου, ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρυσι.
0: Σήκανε, τα χάσανε δηλαδή, χάθηκε.
3: Όχι, δεν θα τα χάσανε από την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώς δεν τα αξιοποιήσανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
3: Έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανείς. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο. Να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνο το άλλος. Πήγε μόνο στην εκδήλωση, τον καθαρισμό του άνθρωπος.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
3: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μάλλον μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις, σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη και να επανέλθουμε, σας παρακαλώ.
4: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
10: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Όταν κοιτάς από ψηλά,
19: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας.
2: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
22: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
25: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
26: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
25: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
26: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
25: και 6983-199-081.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
25: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
27: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
28: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
28: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
28: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
27: και 6977-8093-89.
28: Εστιατόριο Κοχύλι.
27: Από το Κοχύλι
28: στα χείλη.
29: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
30: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
31: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
30: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
31: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
30: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
31: Μα οι άλλοι λένε...
30: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
32: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
0: Από το κτηματολόγιο.
1: Όχι, γιατί δεν θα τους ειδοποιήσει κανείς.
0: Από το κτηματολόγιο για να μάθει ο άλλος που είναι το οικόπεδο.
1: Καταρχάς, όντως, αν δεν είχαν να τους δηλώσει.
3: Δεν ξέρει που είναι το οικόπεδο του. Είναι ένα άλλο ιόδες θέμα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού. Δεν ξέρει που είναι η ιδιοκτησία του. Είναι ένα θέμα. Επίσης, εδώ είναι και το ανοίγει. Το θέμα στην πλατφόρμα με τα ΚΑΕΚ, με τον εντοπισμό.
1: Σας χάνουμε
0: όμως.
1: Τώρα, κύριε Κρανίδη, ναι.
3: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν.
1: Σας χάσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί χάθηκε.
3: Λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα.
1: Ναι.
3: Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επίσης έχουμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια είναι η έκταση, δεν θα δουν οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όλα τα θέματα που είπαμε, έλλειψη συνεργείων, ενημέρωση κλπ. Ήδη έχουμε μια εκτίμηση εμείς ότι έχουν πάει πάνω από 350.000 άνθρωποι, ήδη τώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
3: Και είναι και πολλοί που έχουν πάει, προσέξτε, και δεν έχουν δηλώσει. Προσέξτε αυτό. Προσέξτε το αυτό. Το αιτούμενο είναι να καθαρίσουν οι άνθρωποι. Και να δηλώσουν βέβαια, αλλά και να δηλώσει λίγο αργότερα δεν έγινε για τίποτα. Δηλαδή, ας δοθεί μια παράταση έστω για τις δηλώσεις, κανονικά για τους καθαρισμούς, για να είναι πιο σωστό το ζήτημα να ρολάρει. 15 μέρες ήταν παράταση.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα μην μείνει απορία. Απλώς μόνο αυτό. Λέτε ότι έχουν στείλει επιστολές και όχι SMS σε όσους τα δήλωσαν πέρυσι. Εντάξει,
3: και έχουν παλιές.
1: Όχι τους υπόχρεους. Αυτοί που δεν καταδήλωσαν πέρυσι, τους έχει στάλει κάποια ειδοποίηση. Αυτή είναι η απορία.
3: Αυτοί πάλι θα έχουν πάρει λογικά επιστολές, αλλά είναι και πάλι τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω αν έχουν συνδυαστεί με το κτηματολόγιο ή δήμοι. Γενικώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Το λέω με πολύ θετικό τρόπο, με επικοδομητικό αυτά όλα, έτσι. Μια προσπάθεια.
0: Τι μπορεί.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί όπως έρχεται από την ΑΔΕ ένα μηνυματάκι, δεν μπορεί να έρθει.
3: Μα τώρα τι να συζητάμε. Έχουμε τα
1: σε όλους. Σε όσους έχουν δηλώσει και όσους δεν έχουν.
3: Έχουμε τα στοιχεία από την πλατφόρμα.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι όπως το παρουσιάζετε, κύριε Κρανίδη. Είναι απόλυτα ανοργάνωτο, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά.
3: Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αν δεν ισχύει, έχουμε λάθος εμείς. Αλλά νομίζω ότι ισχύει, γιατί το έχω επιβεβαιώσει και με πολλούς αυτοδιοικητικούς. Είμαι και εγώ δημοτικό σύμβουλο σε μεγάλο δήμο. Πρέπει να γίνει, να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους δήμους αντίστοιχα. Ένα δήμο, γιατί ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο δήμο είναι το επίπεδο, έτσι.
1: Γιατί είναι μια σωστή πρωτοβουλία. Γι' αυτό το είναι μια σωστή πρωτοβουλία όλο αυτό. Αλλά να γίνει λίγο πιο έτσι.
3: Πρέπει αποτελεσματικά. Τελείωσε αυτή η συμμετοχή του χρόνου. Αλλά να γίνει.
0: Έτσι θα το πηγαίνουμε, άντε και του χρόνου να είμαστε καλά.
3: Τώρα το εντοπίσαμε και εμείς, δεν το κατάλαβα. Γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση, κάτι με όλο αυτό το θέμα που έγινε τώρα, που αργήσανε κάποιες να γίνουν περισσότερες δηλώσεις, και εμείς το ερευνήσαμε να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Τι συμβαίνει.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Άρα
1: εντάξει,
0: λοιπόν, ως Πομιδάηση ζητάτε την παράταση για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν ζητηματάκια όσον αφορά στο σύστημα. Όχι για να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε
3: όχι,
0: αυτό.
3: Όχι,
0: αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
3: Όχι, το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα θεσμικοί, το ξέρετε. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για τον καθαρισμό. Πολλές από τις προτάσεις είναι και δικές μας των νέων στις νέες διατάξεις.
1: Μα βέβαια, θεωρούμε, γιατί είναι όμως, πολλά οικόπεδα και βραδιθεύεις βρώμες, κανονικά. Δεν
3: θεωρούμε
1: είναι
3: ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθεί στα διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο, για να εξηγούμαστε. Ως πολίτης το λέω. Θέλει χρόνο και το δημόσιο να καθαρίσει τις δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν καθαριστεί.
1: Για πείτε.
3: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις έχουν καθαριστεί. Τι βλέπετε μπροστά σας. Είναι πολλές που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Άρα και εκεί θέλουμε χρόνο. Άρα οι 15 μέρες θα δώσουν, θα εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
0: Γιατί θα ρίξουν πρόστιμο σε κανένα δήμο.
3: Όχι, αλλά να πάνε να το καθαρίσουν.
0: Σου λένε δεν έχουμε τόσα πολλά συνεργεία. Εδώ υπάρχουν λέει οικόπεδα με μπερδεμένα αφημί.
3: Όχι, μιλάω για τα οικόπεδα τα κοινόχρηστα.
0: Όχι, λέω για τους ιδιώτες. Όταν ρωτάμε στο δήμο για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο δεν το έχετε καθαρίσει, λένε α, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι κοινόχρηστο, ανήκει σε ιδιοκτήτες, αλλά είναι μπερδεμένα τα αφημί.
3: Ο Δήμος, κοιτάξτε, επειδή έχουν κάποιες δυνάμεις, οι Δήμοι δεν είναι άπειρες, καθαρίζουν τα πιο επίγοντα, που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε επικίνδυνους χώρους κλπ. Όμως, κοιτάξτε, αυτοί που είναι να καθαρίζουν πηγαίνουν κάθε χρόνο πλέον. Πέρυσι είχαν πάει 700.000, πρόπερσι 800.000. Φέτος θα πάνε και εγώ, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να πούμε για κάτι άλλο το οποίο σας το λέω τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κρανίδη.
3: Όταν καθαρίζεις ένα οικόπεδο κάθε χρόνο, μειώνονται οι υπόχρεοι, γιατί δεν έχεις την ίδια ανάγκη κάθε χρόνο να το καθαρίσεις τρία χρόνια. Προσέξτε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, αν εγώ το έχω καθαρίσει το 24, το 25, το 26, έχω λιγότερη δουλειά.
0: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι, μακάρι να διαψευτώ.
3: Μακάρι του χρόνου να φτάσουν τα SMS, θα σας πάρω και που πριν φτάσουμε εδώ, να σας ενημερώσω. Φτάσανε τα SMS και τα email. Την εποχή του COVID αυτά πρέπει να είναι δεδομένα.
1: Μιλάμε για
3: την ψηφιακή εποχή του AI.
0: Να δείτε σε λίγο καιρό που θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS ότι δεν έχετε καθαρίσει από τους απατεώνες ότι δεν έχετε καθαρίσει
1: το
0: οικόπεδό σας, πρόστιμο τάδε. Και θα είναι πατήστε το link για να πληρώσετε.
3: Λέτε θα έρθουν τα SMS μετά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να καθαρίσουν όλοι. Ακόμα και τώρα που υπάρχει χρόνος να πάνε να κάνουν τη δουλειά για να προστατευτούν οι πόλεις.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Εγώ χαρά μου, να είστε καλά.
0: Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.

0: Θέλετε να...
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Έχεις καλώσει τώρα. Τώρα έχεις καλώσει. Κοιτάει εκεί η κόπεδα από εδώ, από εκεί, τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Έχεις καλώσει, ναι, με κάποια.
0: Ναι, ναι, με κάποια θεματάκια. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Για να προσπαθήσουμε και εγώ και η Βουγιουκλιώτη και ο Ζαπρανίδης να
1: νομίζω
0: την ξεσκαλώσουμε.
1: Πρέπει να δοθεί παράταση πάντως.
0: Αποφάσισε.
1: Ναι, έχω αποφασίσει διάφορα πράγματα. Εκλογές, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα, ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή αποφάσεων για τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε Ζαπρανίδη, δικό σας.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θέλεις να στείλουμε μία καλή. Έκανες νόημα στον Νίκο?
1: Εγώ?
0: Ναι. Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Ρωτάω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μία καλημέρα, σε παρακαλώ πολύ, στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασα σήμερα το Uber Drive App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις, Στεφανία μου, 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Λοιπόν, Σπύρο μου, μην κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει, να τα βγάλω τα γυαλιά.
1: Βγάλτα.
0: Είδε, κατάλαβες για ποιο λόγο δεν φοράω τα γυαλιά?
1: Μπράβο.
0: Σκιάζω τον κόσμο. Σκιάζεστε όταν φοράω τα γυαλιά.
1: Είδε, ήσουν πολύ αυστηρός, σαν δάσκαλος.
0: Μα αυτό σου λέω. Εννοώ. Τα γυαλιά αυτά.
1: Κάτσε να πω κάτι σημαντικό τώρα σε εσάς, σε εσένα και στους ακροατές. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος. .gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Μέχρι στην Αρμενία σε ακούνε, να ξέρεις. Ο Μιχάλης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά από Αρμενία. Ναι, ωραίος προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα το θυμώσω να πιστεύω.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα, Ιωάννα. Αναφέρεται στα τύπια του καιρού, η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έτερος Γιώργος ρωτάει τι θα γίνει αν δεν βρίσκεις εργάτες για καθάρισμα ή δεν έχεις χρήματα. Μήπως το κράτος πρέπει να επιδοτεί το καθάρισμα? Εδώ στέλνουν επιστολές, ρε Γιώργο, αντί να στείλουν SMS, εσύ θέλεις και επιδότηση.
1: Και ένα άλλο μήνυμα, λέει Ιωάννα, βλέπεις. Τι λέει για την πλατφόρμα, λέει το περασμένο Σάββατο σέρνεται. Κάθε χρόνο το τιμολόγιο του έρχεται να κάνει μεταβολές όταν εμείς πρέπει να κάνουμε τη δήλωση. Και φυσικά δεν υπάρχουν συνεργοί. Έχει μείνει κανείς να κάνει αγροτικές εργασίες και είναι και πανάκριβα. Πει λέει, δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο, πότε θα τα καθαρίζει. Αν θα καθαρίσει και νωρίτερα, ξαναβγήκαν χόρτα.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς. Το Σουλάρι Αρκαδίας. Έφυγα να πάω να δροσιστώ εκεί στην Αρκαδία. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Πάμε στην καλεσμένη μας, Σπύρο μας.
0: Ακριβώς. Διότι να δούμε αν έχει βγάλει άκρη η κυρία Μουσχοπούλου. Νομικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα δάνεια, με τον Δάνια, με τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε τώρα, έχετε στα χέρια σας την απόφαση του Αρείου Πάγου και την έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά, κυρία Μοσχοπούλου, που αφορά τους δανειολήπτες, τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Σύρο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Από Σύρο,
2: Έχουμε δικαστήριο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άλλος ένας συνάνθρωπος απειλείται να χάσει το σπίτι του. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Τώρα οι πληστηριασμοί, όταν τα λέμε και φωνάζουμε, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Οι άνθρωποι που παλεύουν ή εμείς που παλεύουμε από την άλλη πλευρά. Όλη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σχεδόν πολεμική κατάσταση. Το λέω και δεν φοβάμαι το χρωματισμό της έκφρασης. Είναι μια κατάσταση πολεμική αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς και τις πράξεις εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, παρόλο που υπήρχε δεδικασμένο, η κάθε έδρα έβγαζε αποφάσεις κατά το δοκούν.
2: Σωστά. Βγαίναν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους, παρενθετικά. Το να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ο ένας δικαστής μπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος σε έναν άλλον δανειολήπτη με ίδια πραγματικά περιστατικά και ο άλλος να αξιολογήσει κάτι διαφορετικό. Λόγω της αντιφατικότητας και της διαφορετικότητας των αποφάσεων για την ερμηνεία, το συγκεκριμένο ζήτημα του νόμου Κατσέλη, για την ερμηνεία του πώς θα πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται η δόση. Φτάσαμε μετά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε με ένα πολύ προφανές σκεπτικό, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση των διαναλυτών και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς τους, και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια προσπάθεια να παραμοστοθεί η απόφαση, να ερμηνευτεί διαφορετικά, ενώ είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη.
0: Συγγνώμη, από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Μοσχοπούλου?
1: Από ποιον γίνεται, πράγματι.
2: Αν τις όχι από εμάς που είμαστε
1: δικαιούχοι.
0: Από την πλευρά των φανς, ας το πούμε έτσι. Από την...
2: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει.

0: είναι το εξής. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά για να γίνει αίτηση ερμηνείας, για να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στη δική τους περίπτωση, ή θα πρέπει οι τράπεζες και οι σέρβισες που κατεξοχήν αυτοί έχουν τα δάνεια να κάνουν οι ίδιοι συμψηφισμό και πανυπολογισμό όλων των δόσεων. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς πηγαίνουν προς τον δεύτερο δρόμο και θα ανοίξει ένας νέος ασκός σε όλους δικαστικών ενεργειών και επιβαρύνουν των δανειοληπτών.
1: Εκτός και άρα θα πάνε δικαστικά παρέμβαση. Δηλαδή.
0: Έτσι, θεωρώ πως ναι με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι ξεκάθαρο η απόφαση επί αυτού του ζητήματος. Όμως η απόφαση όταν λέει ότι από την αρχή θα έπρεπε η δόση να υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι άλλο θα έπρεπε να υποθεί για να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες είτε να συμψηφίσουν ό,τι έχει καταβληθεί, να τα αφαιρέσουν από τα μελλοντικά ή να γίνουν επιστροφές χρημάτων ή να βρεθεί με έναν τέτοιον τρόπο μία νομική λύση. Αφού η απόφαση ερμηνεύει και λέει ότι από τότε που ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη το 2010, ο τόκος έπρεπε να εφαρμόζεται έτσι. Έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Δηλαδή θα ζητάτε να γίνεται δικαστήριο παράλληλα με τις αποφάσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Προκειμένου να υπολογιστεί η δόση.
2: Η δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πρακτικά κάνεις μια αίτηση ερμηνείας, απλά πια στη φαρέτρα σου έχεις και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ενώ κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες από τη στιγμή που εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη για τον τρόπο υπολογισμού, να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες να επανυπολογίσουν το τι έχει καταβληθεί. Θα σας πω κάτι. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά κλήσεις και απειλείται να πεταχθεί εκτός του νόμου Κατσέλη, διότι το έχουν συγκεντρώσει 9.000 ευρώ τόκους. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι τόκοι αυτοί. Εικάζουμε ότι προέρχονται από τους τόκους αυτούς που λέμε εμείς τώρα ότι υπολόγισαν οι σέρβισες με άλλον τρόπο το επιτόκιο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και τους κυνηγάμε να μας ενημερώσουν πρώτον από πού παρήχθησαν αυτοί οι τόκοι, που ξέρουμε από πού παρήχθησαν, και ζητάμε να συμψηφιστούν. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
2: Μάλιστα.
1: Άρα το θέμα είναι ο χρόνος. Έχει να κάνει με ναι. Η διαφορά είναι στην ερμηνεία σχέση με το χρόνο. Το χρόνο ενός ό,τι αφορά τον υπολογισμό της δόσης.
0: Με το περισσότερο με τον τρόπο.
1: Ναι, αλλά σε σχέση με το χρόνο, αυτό εννοούσα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά να σας πω κάτι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος, έγινε μία ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη για το πώς πρέπει να υπολογίσει το τόκος και της βούλησης του δικαστή που εξέδωσε την κάθε απόφαση.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ νομικά γιατί θα πρέπει οι ήδη δανειολήπτες που προσέφυγαν να...
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί.

0: λες.
1: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβα Σισάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετέφθη συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές, της δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
13: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι μέσα στην καλή χαρά ξυπνάμε κι εμείς για να έρθουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο να σας συναντήσουμε ακριβώς στις 8 και να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Όλα αυτά βέβαια τα κάνει με έναν μαγικό τρόπο η Αμαλία Κάτσου που έχει το μοναδικό χάρισμα. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να την έχεις δίπλα σου. Καλά, δεν λέω τώρα για τον Γιάννη που την έχει δίπλα στο κρεβάτι. Ήρωα Γιάννη, καλημέρα. Αλλά να ξυπνάς και να την έχεις τώρα στο γραφείο και να ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία εκπομπής. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το ζήσετε. Γιατί η Αμαλία Κάτζου έχει τη συνταγή για το καλό ξύπνημα.
1: Κοίτα, επειδή ξυπνάμε πρωί, εμείς εδώ, η παρέιτσα εδώ και ο Νικόλος Σαπρανίδης, ξυπνάμε πολύ πρωί. Εσείς ξυπνάτε πιο πρωί και από μένα. Εγώ ξυπνάω 5 και 4. Εσείς πρέπει να ξυπνάτε νωρίτερα από μένα. Λοιπόν, σου υπάρχει το Πανεπιστήμιο, λέει, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας που έκανε μία έρευνα. Πώς θα ξυπνήσεις, λέει, καλά το πρωί, ρε παιδί μου. Συνήθως δεν ξυπνάς και νιώθεις λίγο κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις. Πρώτον, λέει, πρέπει να βάζεις στο ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα από το κανονικό. Δηλαδή, θες να φύγεις από το σπίτι σου, ρε παιδί μου, θες να ξυπνήσεις 5 και 4, το βάλεις 5 παρατέταρτο. Μα αν το βάλω 5 παρατέταρτο, ναι, και εγώ αυτό είπα, Νίκο μου, καλά. Λοιπόν, το πρώτο, λοιπόν, Νίκο μου, είναι να βάζεις και Ιωσήφ μου το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα, από την ώρα που είναι να ξυπνήσεις. Έτσι ώστε, λέει, να ξυπνάς σταδιακά, έτσι πιο ήρεμα, να μην πετάγεσαι από το κρεβάτι, όπως πετάγομαι εγώ.
0: Τώρα να πω εγώ την αμαρτία μου. Δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσετε.
1: Όχι.
0: Αλλά εγώ έτσι το κάνω.
1: 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που να ξυπνήσεις.
0: 20 τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Εγώ το βάζω μετά κάθε 5 λεπτά.
1: Α, όχι, εγώ δεν το αντέχω αυτό. Εγώ το βάζω την ώρα που είναι να ξυπνήσω. Αλλά πάντα από μικρό παιδί ξυπνάω μόνη μου 10 λεπτά νωρίτερα. Πάντα.
0: Όχι, εγώ έχω την ανομαλία. Βάζω, ρε παιδί μου, 20,5 ώρα πριν το ξυπνητήρι και μετά βάζω κάθε 5 λεπτά
1: την ανομαλία, μέχρι
0: την ώρα που θέλω.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Εσύ, Νίκο, μου το κάνεις αυτό πράγμα. Το κάνει και ο Νίκος. Για ασφάλεια το βάζεις εσύ. Εντάξει, πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η έρευνα που έκανε οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας, ενός πολύ σημαντικού πανεπιστήμιου, λέει αυτό. Τι λέει το άλλο? Σου λέει, ξυπνάς. Πώς ξυπνάς, λέει, έχεις κλειστά τα παράθυρά σου, δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου φως? Πρόβλημα. Γιατί ξυπνάς μέσα στο σκοτάδι και αυτό σου δημιουργεί ένα στρες, ένα άγχος και ξυπνάς κουρασμένος. Άρα. Σου λέει, όχι, ρε παιδί μου, αν είναι. Σου λέει, πρόσεξε, σε έχω τη λύση. Άρα, σου λέει, αν ξυπνάς και δεν έχει ακόμα χαράξει, τι πρέπει? Να έχεις ένα μικρό φως, να το ανοίξεις και σταδιακά να αρχίσεις να ανοίγεις τα μάτια σου. Δηλαδή, να μην κατευθείαν ξέρεις, έτσι λίγο, λίγο γλυκά να βλέπεις το φως. Λίγο όμως φως, όχι πάρα πολύ, και να κάτσεις κάποια ώρα, 2 λεπτά, 3, με αυτό το φως, αφού δεν είναι, γιατί εμείς ξυπνάμε χάραγα, όπως λέτε, ή εκτός αν είναι, έχει ξημερώσει, άρα ανοίγεις λίγο το παραθυράκι, ξέρεις, την πέφτεις λίγο έτσι, βλέπεις λίγο το φως, την αυγούλα και αυτά, και μετά, λέει, κάθεσαι 3-4 λεπτά και σηκώνεσαι αργά και σταθερά, ανοίγεις τα ματάκια σου, βλέπεις το φως ή το φως του πορτατήφ, γιατί εμείς δεν βλέπουμε φως ενώ της αυγής, και σηκώνεσαι και έτσι αισθάνεσαι, λέει, πιο ξεκούραστος. Αν ξυπνήσεις και ξυπνήσεις μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία, αισθάνεσαι κουρασμένος και ξυπνάς κουρασμένος. Να λοιπόν.
0: Άρα η συνταγή λοιπόν για το ιδανικό ξύπνημα.
1: Το φυσικό φως είναι καλύτερο, βέβαια. Έτσι.
0: Να ξυπνήσεις δηλαδή και να αισθάνεσαι. Δυνατός
1: και ξεκούραστος.
0: Και ξεκούραστος είναι να βάλεις μισή ώρα νωρίτερα το ξυπνητήρι.
1: Μπράβο.
0: Και να φροντίσεις να υπάρχει έστω και λίγο φως.
1: Μπράβο.
0: Στο δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν τα κάνετε αυτά τα δύο, λοιπόν, έχετε το ιδανικό ξύπνημα. Αν τώρα σας τύχει και συναντήσετε την Κάτσου μετά από αυτό, τη βάψατε.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, λοιπόν.
1: Μπορώ, δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου δεν τρέπεσαι. Καθόλου. Που να ξέρανε οι άνθρωποι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν λέει τα δικά του τα καμώματα, το ότι με έχει πάρει και πρωί-πρωί 6 ώρα, 6 και μισή, να μου ζητήσει, φέρε και ένα κουλουράκι. Ο Νίκος ξέρει. Ένα κουλουράκι, ένα εκείνο εντάλλο. Και πετάγομαι, έχω σηκωθεί, αλλά πετάγομαι, Παναγία μου, τι έγινε. Αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες αυτά. Όχι, μου φέρει σήμερα καφέ γιατί πονάει η κυλίτσα μου. Όχι, φέρε μου, όχι, τον θέλω έτσι. Όχι, φέρε μου τσάι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Για το χειμώνα δεν μου τον έφερνε τον καφέ και στη σωστή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Τώρα, τέλος πάντων.
1: Αφού φέρνει το εσπρέσο, πίνεις, τι να σου φέρω στη σωστή θερμοκρασία?
0: Το χειμώνα που πίνω το διπλό, το εσπρεσάκι, το ζεστό. Αλλά μου το έφερνε κρύο. Τέλος πάντων, και λέω, παλιάτσο, σκέψου, πρωινό ξύπνημα με Αμαλία και βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο με πάχνη. Καλημέρα, φίλε.
1: Παναγία μου. Κανονίστε πρωί-πρωί.
0: Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, η κυρία Αμαλία Κάτζου, ειδική στις έρευνες.
1: Βέβαια,
0: στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Μουντιαλικό. Κοίτα πώς το πάω. Μουντιαλ ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε το Μουντιαλ. Δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Χθες το βράδυ Μεξικό, όχι δεν είδα.
1: Γιατί έχεις άλλα να δεις.
0: Έβλεπα εγώ Νίκο Χατζηνικολάου και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά στο πρώτο αγώνα του Μουντιάλ το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0. Ναι. Και σήμερα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε και τα χρηστικά. Βεβαίως. Λίγο χρηστικό με την έννοια ότι είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, κάποιοι φεύγουν και για τριήμερο, έχει καλοκαιριάσει πλέον. Θα έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες από σήμερα το μεσημέρι περίπου μέχρι αύριο το πρωί. Με έντονες βροχές, καταιγίδες, ίσως και χαλάζει σε περιοχές, συγκεκριμένες περιοχές. Και στην Αττική δίνουν κάποιες μπόρες. Δηλαδή το κρίσιμο διάστημα λέει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εκεί. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα από το βράδυ. Αύριο λιγότερες οι βροχές. Την Κυριακή ηλιοφάνα και καλοκαιρινός καιρός. Προσοχή όμως, στα μέρη που θα πλήξει αυτή η κακοκαιρία εξπρες θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα μην πάει κανείς τώρα. Αφού έχουν υπάρχει και έκτακτο δελτίο, από την ΕΜΗ.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή. Οπότε δείτε ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πάρτε τα μέτρα σας.
0: Κακοκαιρία εξπρες, λοιπόν, σήμερα κυρίως το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα στην Αττική, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά μεγάλα προβλήματα αναμένονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Σποράδες. Υπομονή, μία μέρα είναι και θα περάσει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχω λέει μια πολύ αξιόπιστη πληροφορία από το Λευκό Οίκο. Η θεία του ξαδέρφου του κολλητού μου είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και άκουσε ότι ο πόλεμος τελείωσε ή και όχι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε: θα τους εξαφανίσω.
1: Θα τους χτυπήσω με σκληρά χτυπήματα.
0: Θα τους βομβαρδίσω μέχρι θανάτου.
1: Τις ενεργειακές υποδομές όλες, τα όλα.
0: Θα τους κάνω σκόνη.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά χθες το βράδυ, και ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, βγαίνει και λέει: α, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, πάμε σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, έχει επιτευχθεί, απόγευμα, αργά το βράδυ.
0: Ναι, έχει επιτευχθεί, λέει, μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: καλά,
0: πέφτουν οι υπογραφές.
1: Μην παίρνεις όρκο. Η Τεχεράνη επιμένει όμως ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Καλά, εγώ ποιον θα πιστέψω τώρα.
1: Κανένα.
0: Δεν θα πιστέψω τον πρόεδρο Τραμπ που 37 φορές έχει πει ότι τελείωσε ο πόλεμος.
1: Τον εσύ. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Η 38η φορά λοιπόν που λέει ότι τελειώνει ο πόλεμος θα είναι και η πραγματική.
1: Μπράβο.
0: Θα
1: μπράβο.
0: Είναι και η γούρικη, κατάλαβες. Το είπε και νωρίτερα.
1: Είπε
0: τελείωσε ο πόλεμος με το Ιράν.
1: Τέλος.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελείωσε.
0: Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως είπε, το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Κρατήστε μικρό καλάθι. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα $90 το βαρέλι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και για τους λόγους της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές ακούνε αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ και αντιδρούν όπως αντιδρούν με το πετρέλαιο πολύ κάτω. Μακάρι να έχουμε τη συμφωνία. Αλλά επειδή το έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές, κρατήστε και ένα μικρό καλάθι.
0: Ελπίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά να βγει αληθινή η είδηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και να υπάρξει επιτέλους συμφωνία. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Το καλύτερο ξυπνητήρι ever, λέει, θα ήταν σίγουρα η φωνή της Αμαλίας να λέει με το γάργαρο γελάκι
1: της:
0: ωχ Θεέ μου, τι ζω! Τι ζω!
1: Καλή, τι ζω! Δεν μπορώ εδώ πέρα! Τι ζω! Το είχα ξεχάσει αυτό. Ο Αλέξης Λεαμαλίας, αυτές τις έρευνες που διαβάζεις, έχει καμία που να σου λέει να ξυπνάς σαν πλούσιος χωρίς να έχεις κοτούρες, πώς θα βγει ο μήνας? Αλέξη μου, δεν την έχω αυτή την έρευνα. Αν την βρω, θα σας τη μεταφέρω σίγουρα. Έχεις και ένα δίκιο, κάνει πλάκο ο Αλέξης.
0: Και ο Άγγελος, αν θέλει η ζωή να είναι σωστό λουλούδι, κάθε πρωί που ξυπνάς, ξύπνα με ένα τραγούδι.
1: Σωστά. Και ο
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ο Παύλος από τον Deezer. 3-4 λεπτά με φως. Εγώ δεν χρειάζομαι 3-4 λεπτά με φως. Μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα έχω ξανακοιμηθεί. Παύλος, καλημέρα, Παύλο.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Παύλο. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό που θα μας απασχολήσει,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα, σας τα είπαμε, και με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Χθες το βράδυ όμως, όπως έλεγα και στην Αμαλία τώρα, εγώ δεν παρακολούθησα Μουντιάλ. Γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα, και στη συνέχεια Μόνταρα, για να έχουμε σήμερα και τα αποσπάσματα να τα μοιραστούμε εδώ μαζί σας. Βγήκανε πάρα πολλές ειδήσεις από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, από τι τον χρόνο των εκλογών.
1: Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόνο εκλογών.
0: Ναι. Γιατί για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
4: οι
2: πάρετε
4: εκλογές,
2: την απόφαση σας.
4: Κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
4: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
1: Ναι.
0: Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Ναι, πάντως λέει, γιατί ρώτησε ο κύριος Χατζη Νικολάου, θα να το κρατήσω το βίντεο και γέλα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει. Επιμένει στην άνοιξη του 27 ο Κυριακός Μητσοτάκης και ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι. Να γίνουν και το καλοκαίρι του 27 οι εκλογές, γιατί ολοκληρώνεται η τετραετία. Όμως, λόγω του ότι η Ελλάδα θα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, σου λέει πρέπει να προετοιμαστούμε, που ήδη προετοιμαζόμαστε, άρα θα τις κάνουμε την άνοιξη του 27.
0: Και εκεί λοιπόν πέρασε και το μήνυμα σχετικά με το τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε από την πρώτη Κυριακή, ότι υπάρχει μία Κυριακή για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει.
2: Και τη συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Αυτοδυναμία λοιπόν, για να μην πούμε σε περιπέτειες, για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όπως συμπλήρωσε παρακάτω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν. Οπότε από τη στιγμή που κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Αμέσως μετά τις εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και σίγουρα ότι φοβούνται στην κυβέρνηση ότι κάποιοι ίσως δεν πάνε. Αν δηλαδή θα είναι μια χαλαρή ψήφος την πρώτη Κυριακή, δεν σηκωθούν από το καναπέ. Το είδαμε σε ευρωεκλογές. Προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συσπυρώσουν. Έτσι. Σου λέει εδώ είναι μαραθώνιος, είναι sprint, πάμε όλοι μαζί γιατί θέλουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιδιώκει και μια τρίτη θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλω να ηγηθώ τις προσπάθειες που θα γίνει μέχρι το 2030, ώστε η χώρα να κάνει ένα άλλο μεγάλο άλμα ακόμα. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και
0: γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται. Και ταυτόχρονα εκεί διευκρίνησε ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει.
1: Χαμογελώντας το είπε, ναι.
0: Εντάξει, λέει μέχρι και τρίτη, τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει. Στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γνωρίζω κάποιον Πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά και ότι ο καλός καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, πολλές φουρτούνες μέχρι τώρα.
1: Και είπε ότι τα ήρεμα νερά είχαν και κάποια καλά αποτελέσματα, όπως έχουμε το μεταναστευτικό, που υπάρχει μια συμφωνία και έτσι υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Είπε για το προηγούμενο διάστημα για το Αιγαίο, ότι ήταν ήρεμα ο νεαρός μας χώρος, είχαμε. Έτσι, αναχαιτήσεις και όλα αυτά. Και ότι όλοι οι πρωθυπουργοί μιλούσαν με την Τουρκία. Και δεν είναι έτσι.
0: Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Και οι δύο τέλος πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Και πρέπει να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
2: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Άδικη λοιπόν η κριτική. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω θέσει το θέμα του Κάζους Μπέιλι, που είναι από το 1995. Άρα, τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι δεν δέχομαι αυτή την κριτική όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης και δικιά μου στα εθνικά. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εθνικά θέματα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί όπως είπε και νωρίτερα στη συνέντευξη, πείτε μου, λέει, πού έχει υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, από πάγιες θέσεις. Και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, παρόλο που υπάρχουν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα με την τουρκική προκλητικότητα, ας μου πει, λέει, κάποιος πού έχει υποχωρήσει η ελληνική πλευρά. Δεν έχει υπάρξει καμία υποχώρηση. Και αφού έγινε λοιπόν η κουβέντα εκεί και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά, ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
5: Μετά την πολιτική άνοιξη.
4: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό?
4: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία, έτσι, ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, νομίζω ότι χωρίς. Είπε ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Είπε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει σημείο επαφής εφόσον ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης στα εθνικά δεν είναι σωστή. Αυτό καταλαβαίνω. Όμως, εγώ βλέπω και ένα παράθυρο ανοιχτό. Ότι έριξε και γέφυρες ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, όταν λέγοντας ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά λέει από την άλλη ότι είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ταυτόχρονα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου αν ήταν λάθος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, είπε ότι δεν ήταν λάθος.
0: Ότι μετά από όσα έχουν υποθεί, ναι, δεν ήταν λάθος. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια.
1: Ναι. Τόνισε όμως ότι πρέπει να σκεφτεί ο κ. Σαμαράς ότι η παράταξη του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το είπε και αυτό. Το τόνισε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν ο κ. Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, κάνει επιδιώξει ένα ραντεβού με τον κ. Σαμαρά. Αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολη η οποιαδήποτε προσέγγιση.
0: Θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί έγιναν αναφορές και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς και φυσικά στα θέματα της οικονομίας, τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια της εκπομπής, ναι, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο μη όμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκι. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκι. Γιατί αξίζει.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το drive σας στο Renault.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
12: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και οδηγώντας σε σημαντική συρρήκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 25,2%. Βασική μοχλή της ανάπτυξης ήταν τα πετρελοειδή, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και τα χημικά.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Απόλη στη σύλληψη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη, 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό θυμάμαι τον Δημήτρη Νικολαίδη, το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Καθηγητής Ιταλικών, μέγας. Τον θυμάσαι που πήγαινε εκεί να μάθει και καλά Ιταλικά στην Κοντού.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Καλά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν χρησιμοποιούσε για να το παρουσιάσει ότι είναι Ιταλομαθής και τα μιλάει απέξω και ανακατοτά και την είχαν φάει όλοι. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σαχαρία. Άκουσε νωρίτερα την έρευνα για το ξύπνημα και λέει τι ξυπνητήρι να βάλω ρε παιδιά. Τέσσερις οικόνομοι όταν είμαι πρωί. Φρίκι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε και καλό κουράγιο. Καλημέρα και στη φίλη μας στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και στον Γιάννη στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Και στον κύριο Απόστολο, τον ποιητή Λελούδα. Τώρα που είπες ποιητής, έχω μία εκκρεμότητα από χθες, αγαπητέ Απόστολε, γιατί δεν μετέδωσα το μεγάλο πόνημα αυτό από την συλλογή Μπάμιες.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Να μην πούμε το ποίημα με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Πώς να το πούμε, να το πούμε.
0: Γιατί έχει πολιτικές προεκτάσεις δηλαδή. Δεν είναι άσχετο, θέλω να πω. Κατάλαβες εδώ με την εκπομπή. Άκου λοιπόν.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ.
1: Έχει αυτός ο, αυτό το.
0: Τι λες κι εσύ. Να βάλει μαγιονέζα στις μπάμιες.
1: Εγώ στις μπάμιες βάζω μαγιονέζα. Ναι. Μ' αρέσουν οι μπάμιες, αλλά μαγιονέζα δεν βάζω.
0: Παιδί μου, σου λέει ήθελε να φάει μπάμιες και εσύ του μιλούσες για την πολιτική ανατροπή. Δηλαδή.
1: Είναι μάτι να του μιλήσω.
0: Δεν ξέρω πού πάει αυτό το ποίημα, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάνε διάφοροι για πολιτική ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει ο άνθρωπος, εγώ ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλάς τώρα για την πολιτική ανατροπή.
1: Σωστά.
0: Έρχεσαι δηλαδή να μου τα ανατρέψεις όλα.
2: Βραδιά εκλογών, βραδιά ανατροπών. Ανάλαβες παρακαλώ οι μπάμιες μου με σοταρισμένο σκόρδο.
1: Ανάλαδες μπάμιες, όχι δεν τρώω ανάλαδες. Με σοταρισμένο σκόρδο, ούτε σοταρισμένο σκόρδο. Δεν μ' αρέσει το σκόρδο.
0: Ποιητής.
1: Τεράστιος, τεράστιος. Αλήθεια, πραγματικά δεν. Πού το βρήκες αυτό να θυμάσαι πρωί-πρωί.
0: Είναι για την πολιτική ανατροπή.
1: Αυτό που το πας.
0: Είναι ανάλατες.
1: Μπάμιες, μαγιονέζα, ανάλατες και σοταρισμένο σκόρδο μαζί με πολιτική ανατροπή. Όλα αυτά μαζί.
0: Είναι γνωστό ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις μπάμιες.
3: Μπάμιες είναι. Έλα, έλα, έλα. Υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι. Μπάμιες είναι. Μια χαρά μπάμιες είναι.
0: Μια χαρά μπάμια σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 800-111-34-34-34.
0: Έρχεται και ο Παντέλης λοιπόν, ακούει το ποίημα για τις μπάμιες και λέει μπάμιες με 8 ευρώ το κιλό, ποτέ καλημέρα, το βρίσκει δύσκολο.
1: Δύσκολο και ο Παναγιώτης από την σου λέει ας μην βάλεις στις μπάμιες μαγιονέζα, θα έχεις πρόβλημα. Έχει και ένα δίκιο, τώρα μαγιονέζα στις μπάμιες.
0: Ναι, ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος.
1: Θα είναι σίγουρα θανατηφόρος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα γίνει μπιτζινάκατος, κωδικό σερπαντίνα. Πού είσαι μαζί μας? Έπεσε παιδιά, ξάπλωσε τραπέζι. Αυτό ήταν, χάσαμε.
1: Τι ζω με αυτό το παλικάρι εδώ, τι ζω.
0: Άσε να χαμογελάσουμε.
1: Καλά κάνεις αγάπη μου.
0: Άσε να χαμογελάσουμε. Αλλά Παντελή, μιας και το ανέφερες, θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον πρωθυπουργό στη συνέντευξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ο πρωθυπουργός λοιπόν στη συνέντευξή του χθες είπε ότι αναγνωρίζω, έχω επίγνωση για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, ότι ταλανίζει τα νοικοκυριά, ότι είναι μια συσσωρευμένη ακρίβεια από το 2021 μέχρι και σήμερα, που επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι έχουμε κάνει όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ένα κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό και ότι προτεραιότητα της τρίτης τετραετίας θα είναι να αποτυπωθεί στη τσέπη του νοικοκυριού η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Ταυτόχρονα έγινε μια αναφορά σε αυτή την συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει ανάμεσα στην πολιτεία και τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων.
1: Αυτή η συζήτηση που για διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη του Υπουργού, του κ. Θοδωρικάκου, με τη βιομηχανία και τους σούπερ μαρκετάδες.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
0: Για να πάρουμε πίσω λοιπόν, λέει, το περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, θα πρέπει και εσείς να μειώσετε τις τιμές. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με βιομηχανίες τροφίμων και με σούπερ μάρκετ. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αν θα γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Τιμόθεο. Καλημέρα σας, λέει, από τους Εθέρες, στο δρόμο για την εργασία κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, περίπου 10 ώρες. Όχι στις Μπάμιες. Να σε καλά, Τιμόθεο. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Βολάνιος, λέει, δεν έβαλε ξυπνητήρι. Φυσικά το παλικάρι μας αυτό είναι προκομμένο. Από νωρίς το πρωί είναι εδώ και ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πάντα βάζω ξυπνητήρι. Καλή και μέθοδος που είπε στην αρχή της εκπομπής η Αμαλία. Θα την εφαρμόσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Θα προκόψεις.
5: Θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ναι.
5: Πάμε στην κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Αργυρούπολης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη συμβολή με τις μπλοκαρισμένες Μικράς Ασίας Αλιπέδου και Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος Φαλήρου. Πολλή κίνηση εκεί εν ώψη και αύριο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Δεν μπορώ να μεταφέρω, αλλά δεν μπορεί να με γι' αυτό γελώ. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι με χαζεί. Εντάξει.
0: Τι γίνεται.
1: Όχι, λέει. Θες να πω.
0: Όχι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι, Παναγιώτη μου, καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Έτσι,
0: καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θέλει να με τσιγκλίσει λίγο.
1: Το πινακτήρι εκεί.
0: Βρίσκομαι στο στούντιο με τρεις Ολυμπιακούς, Βολάνιος, Σαπρανίδης, Κάτζου, οι οποίοι μου κάνουν διάφορα νοήματα. Με
1: χαιρετάνε. Εσύ ξεκίνησες.
0: Έτσι. Γιατί είπε ο Βολάνιος για τον αγώνα αύριο. Και με χαιρετάνε εδώ πέρα, τους χαιρετάω κι εγώ. Να μην απαντήσω κι εγώ. Δηλαδή.
1: Αλίμονο, πάντα, πάντα. Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, αύριο το απόγευμα.
0: Θέλω περήφανο χαιρετισμό.
1: Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, παλικάρι μου.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Ναι, εκεί 7.30, 8, 8.30. Εκεί.
0: Σπίτι μου.
1: Σπίτι σου. Ναι. Θα έχει ανοιχτό το κινητό.
0: Πάντα.
1: Όχι, κάποια.
0: Ποτέ δεν κλείνει. 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κάποια μέρα μας είπε κάποια φορά να μην ότι θα έχει κλειστό και το κινητό. Θυμάμαι κάποια
0: φορά. Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε.
1: Ε, άμα δεν έχει σήμα, ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Άμα δεν έχει σήμα, εντάξει, να κάνω.
1: Θα μιλήσουμε, θα βρω το, ναι, πω, α, έτσι, το βραδάκι, νωρίς.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σε πρώτη φάση και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου, να ακούσουμε και την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα και στη δημιουργία του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αμέσως μετά,
1: βέβαια,
0: το διαφημιστικό διάλειμμα,
1: θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε για να ακούσουμε πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
6: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
4: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές.
7: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
11: και 6976 55 73 49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1 συν 1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την κριτική που έκανε χθες τον κύριο Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι απαντάτε? Λέει ένας που έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, τον εμπιστεύεσαι ξανά? Ουσιαστικά αυτό είπε.
1: Και επίσης η αναφορά σχετικά με την διακυβέρνηση και κυρίως με τη διαπραγμάτευση του 2015.
2: Κοιτάξτε, χθες είδαμε για ακόμα μία φορά έναν πρωθυπουργό ο οποίος στην πραγματικότητα επιδόθηκε σε μία προσπάθεια απενεχοποίησης για οτιδήποτε αφορά αυτή τη στιγμή την πολιτική ζωή του τόπου. Έκανε μία τεράστια προσπάθεια να μεταθέσει γενικώς τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις διεθνείς εξελίξεις, στο βαθύ κράτος, στην παραπληροφόρηση, στους πολιτικούς του αντιπάλους. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα, το 2026, ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της συνέντευξης για να μιλήσει για το 2015. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν θέλει να συζητήσει για τα σημερινά προβλήματα σήμερα, για το 2026, για το ράφι στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, για τα ενίκια, για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα και όλα όσα, το στεγαστικό που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, για ακόμα μία φορά, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, επιστρέφει σε μία συζήτηση ιδιαίτερως, θα έλεγα, κατά τον ίδιο βολική, με έναν αντίπαλο του 2015. Όμως η κοινωνία αναζητά απαντήσεις για το σήμερα και χθες, δυστυχώς, δεν λάβαμε καμία τέτοια απάντηση, όπως και καμία ανάληψη ευθύνη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εγώ θα πάω λίγο στο κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας, γιατί τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι ναι, πάρα πολλά νοικοκυριά περνούν δύσκολα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν ήταν εύκολο να μειώσω το ΦΠΑ και στα καύσιμα και αλλού θα το είχα κάνει. Θέλω να μας πούν όσοι με λένε για μείωση του ΦΠΑ, πού θα βρουν το 1,5 δις που θα υπάρχει μια τρύπα και ποιον φόρον θα αυξήσουν. Τι απαντάτε σε αυτό? Εσάς ποιο είναι, τι λέει το πρόγραμμά σας? Ναι, στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά κοστολογημένα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός για ακόμα μια φορά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα ρίχνει στον πόλεμο, στα καύσιμα, στις πληθυντικές αφορά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα ρίχνει στον πόλεμο, στα καύσιμα, στις

0: έρθει στο 22,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έκθεση των φορολογικών δαπανών του προϋπολογισμού του 26. Όταν το 19 οι φοροαπαλλαγές ήταν 7,7 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια λοιπόν αύξηση. Εμείς λέμε ότι είναι θέματα πολιτικής επιλογής, γιατί στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επικρατούν τα ολιγοπόλια, να επικρατεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο σε ό,τι αφορά τα καρτέλ στην οικονομία, στα οποία ουδεμία επέμβαση έχει συμβεί εκ μέρους της κυβέρνησης, και πάντοτε ο Πρωθυπουργός επικαλείται τις εξωτερικές δυνάμεις, ας πούμε, και τους εξωγενείς παράγοντες. Εμείς αναφερθήκαμε πρόσφατα στις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Είναι 14 προτάσεις, είναι μέτρα που έχουν συγκεκριμένους ορίζοντες, άμεσα για την ανακούφιση των πολιτών, μεσοπρόθεσμα και σε περισσότερο χρόνο των 6 ετών περίπου.
1: Η χρηματοδότηση, κυρία Παπαδοπούλου, αυτών των μέτρων, από πού θα προέλθει? Θα γίνει από τη φορολόγηση του υψηλού πλούτου, όπως έχουμε ακούσει, η φορολόγηση μερισμάτων με την πατριωτική εισφορά? Πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτό το πρόγραμμα?
0: Ναι, οπωσδήποτε η φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων, αλλά και η φορολόγηση των επιχειρήσεων, των εταιρικών κερδών, αποτελούν έναν μοχλό στην αρχή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε για την χρηματοδότηση. Εάν θέλετε, μπορώ να σας το αναλύσω.
1: Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, θέλω να τονίσω όμως το εξής, ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή πολιτικής. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση και το πώς πρέπει, όπως είπα και πριν, να αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και οι έλεγχοι που πρέπει να συμβαίνουν σε όλη την αλυσίδα την παραγωγική. Διότι εδώ τη βλέπουμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση και βάζει, για παράδειγμα, πλαφόν μόνο στο ράφι, μόνο στην αντλία, επιτρέποντας ενδιάμεσα στην αλυσίδα τις εσωτερικές, τις ενδοομιλικές αυξήσεις.
1: Αυτό
0: είναι μια τεχνική, ας πούμε, που επιτρέπει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το κράτος να εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, να φανταστούμε ότι η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στη ΔΕΘ, θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς. Έχουμε βάλει ως στόχο τον Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε, τμηματικά και σταδιακά, θα βλέπετε διάφορες προτάσεις, οι οποίες θα ανεβαίνουν και στην πλατφόρμα μας, με στόχο πρωτίστως στη διαβούλευση των θέσεων. Δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι, να το πω έτσι, ετοιμοπαράδοτο. Θέλουμε να συζητήσουμε με τους πολίτες.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές την Άνοιξη. Αναρωτιέμαι αν εσείς είστε υπέρ. Ο κύριος Τσίπρας είπε όχι, καμία συνεργασία, αλλά ακούμε και βλέπουμε ότι θα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη? Δεν θέλετε? Υπάρχουν συμφωνίες? Δεν υπάρχουν? Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Και να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, νομίζω ότι η θέση μας εξ αρχής έχει υπάρξει απολύτως καθαρή. Η Ελλάδα είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί 15 περίπου ημέρες και στόχο έχει αυτή τη στιγμή πρωτίστως να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης κομματικών συνεργασιών με τις ηγεσίες των κομμάτων, διότι προέχει να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία το προηγούμενο διάστημα, εγώ θα έλεγα, ότι εξαντλήθηκε από τη συζήτηση περί των συνεργασιών. Έχει κουράσει δυστυχώς αυτή η συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε και τελέσφορη. Δεν υπήρχε η διάθεση από κανέναν. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ως στρατιώτης, θα έλεγα, της συμπαράταξης, μπορεί να εγγραφεί στο My Ελλάς και όλοι μαζί, από κοινή βάση, από μετενική βάση, όλοι παρέα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλη.

0: μεγάλες απαιτήσεις.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που άθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο. Θα διεκδικήσει αύριο κόντρα στη Φέρεντς Βάρος την τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Ρε κουρέτε!
0: Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και όπως λέει και ο Αλέξ εδώ στο μήνυμά του, Ιωσήφ, μην ξεχάσεις να πεις στην Αμαλία. Αύριο να μην φτιάξει μπάμιες. Θα έχει ζέστη και θα τις κάτσουν βαριές.
2: Έτσι είναι.
0: Όχι, να τις φτιάξεις. Εγώ λέω να προσπαθήσεις να κάνεις μια απόπειρα, να δούμε τα αποτελέσματα, να κάνεις ένα πείραμα.
2: Μα κάνω μπάμιες, τι εννοείς.
0: Αύριο να τις φτιάξεις, να τις φας
2: με μαγιονέζα.
0: Με μαγιονέζα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σκόρδωτε μαγιονέζα.
0: Εγώ θέλω.
3: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
2: Τι λες κι εσύ μαγιονέζα στις μπάμιες?
0: Ήθελα να φάω μπάμιες και είχα την κάτζο εδώ να μου μιλάει για την πολιτική ανατροπή.
2: Τι να κάνουμε τώρα αφού...
0: Άστα τώρα.
2: Εντάξει, έχει μπόλικη πολιτική επικαιρότητα.
0: Έχει, έχει. Η κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Ειρήνη σχετικά με την εφοπλιστική εισφορά. Αυτό που λες ισχύει, αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου έχει γίνει εθελοντική. Οικειοθελής, έτσι. Και άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, που είπε ότι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Το έλεγε σήμερα,
2: ναι, ναι,
0: μάλιστα.
2: Βέβαια, χρειάζεται, λέει,
0: δεν μπορούμε, λέει, γιατί χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε θα παραμείνει η εθελοντική εισφορά. Σας είπαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι θα υπάρξουν οι υπογραφές για συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Το έχω ξανακούσει αυτό 37 φορές.
0: Είναι η 38η. Mm. Θα είναι και η τυχερή. Βέβαια, ακούσατε νωρίτερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη ότι υπήρξε ένα επεισόδιο, ναι, στα στενά του Ορμούς με την κατάρριψη 2 μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Ντόναλντ, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος πλέον για συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
2: Σταματάτε όλα.
0: Και μακάρι να, αυτή τη φορά να είναι αλήθεια. Μακάρι. Ακούσαμε λοιπόν αρκετά από τα αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σωνοπείο, εκεί που ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ότι η αυτοδυναμία είναι η μοναδική επιλογή για να μην έχουμε περιπέτειες την επόμενη ημέρα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που έχει δεχτεί από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, για τους χειρισμούς στις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά και ότι εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε την ατζέντα πλέον και η Τουρκία αντιδρά. Και ότι είμαι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος ζήτησε την άρση του Κάζους Μπέλη. Από εκεί και πέρα είχαμε και την κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Ακριβώς.
0: Και έγινε πρωθυπουργός. Και επίσης ότι μάλλον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα.
2: Και για τον κύριο Καραμαλή, ότι έχουν μια ρεαλιστική έντιμη. Εγώ καταλάβα ότι με άλλο τρόπο αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως στον Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με και θετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, από χθες ξεκίνησε η γιορτή του ποδοσφαίρου, η χαρά για εμάς όλους που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Ένα αμφιλεγόμενο Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ για πολλούς λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Αγαπητός συνάδελφος και ειδικός μουντιαλολόγος θα τον χαρακτήριζα, καθώς έχει κάνει μία μελέτη επί μακρόν για τα μουντιάλ και έχει εκδώσει πρόσφατα και ένα βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλες οι ιστορίες για τα Μουντιάλ από το 1930 μέχρι και το τελευταίο. Αλλά μιλάμε τώρα για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, την πολιτική, την οικονομία, την εξουσία και γενικότερα το παρασκήνιο. Νίκολα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ καλά εσύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια χαρά. Δεν άντεξα να δω το μεταμεσονέκτιο, αλήθεια είναι, γιατί αυτό που απασχολεί στο τέλος της ημέρας είναι θα κατορθώσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Και δυστυχώς αυτή η διαφορά ώρας, παιδιά, θα μας στερήσει περίπου το παγκόσμιο κύπελλο. Εκτός και αν κάποιος αντέχει να βλέπει μάτι 4 και 5 ώρα το πρωί, το οποίο καταλαβαίνετε δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είπαμε, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας και το Μεξικό 2-0 επί της Νότιας Αφρικής. Τώρα, τι Μουντιάλ είναι αυτό, Νίκο?
1: Τι Μουντιάλ, πρωτόγνωρο. Διότι ενώ γενικώς υπάρχει στο μέσο κόσμο η αίσθηση ότι γενικώς αρχίζουμε και παρακολουθούμε πολλά περισσότερα παιχνίδια από όσα μπορούμε να παίξουμε, στο Champions League, στα εθνικά πρωταθλήματα, υπάρχει μια τάση και φωνές και από τις ενώσεις των ποδοσφαιριστών ότι, παιδιά, λίγο να το ξαναδούμε. Η FIFA, που ελέγχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφάσισε να πάει ακριβώς αντίθετα. Από πέρυσι καθιέρωσε ένα Μουντιάλ συλλόγων, ομάδων δηλαδή, όχι χωρών, με 32 ομάδες από όλο τον κόσμο που πήγαν στην Αμερική να γίνει και ένα test event για τα γήπεδα και την οργάνωση του φετινού Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Και φέτος έχουμε ένα Μουντιάλ 48 χωρών. Θα κρατήσει 40 μέρες. Οι αγώνες είναι 104, ενώ μέχρι το προηγούμενο ήταν 64. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γιγαντώνεται. Και γιγαντώνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο που λέγεται χρήμα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εμπορικότητα.
0: Και έχουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα τώρα το Μουντιάλ να γίνεται σε αυτές τις τρεις χώρες, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι ιδιαίτερα οι συνθήκες και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ταυτόχρονα έβλεπα χθες μία δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία έλεγε ότι το 50% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Μέση. Το 40% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν ότι διοργανώνεται Μουντιάλ ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνοι αγαπάνε το σόκερ και όχι το φούτμπολ, όπως λένε το δικό μας. Και ήδη έχουν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα. Θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Ο κορυφαίος Αφρικανός λοιπόν διαιτητής είναι από τη Σομαλία για το 2025. Είχε επιλεγεί από την FIFA για να διαιτητεύσει αγώνες του Μουντιάλ. Έφτασε λοιπόν στο Μαϊάμι και με το που προσγειώθηκε, δεν του χορηγήθηκε βίζα μετά από τον έλεγχο και γύρισαν τον άνθρωπο πίσω. Είναι έτσι όπως τα λέω?
1: Και όχι μόνο γύρισε πίσω, στη Σομαλία τον περίμενε ένα γεμάτο γήπεδο 20.000 κόσμων να τον αποθεώσει. Και επίσης η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κατανοώντας το μεγάλο λάθος που έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όρισε το Σομαλό διαιτητή να διαιτητεύσει τον Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Αυτό μήπως είναι κάτι ανάμεσα στην κόντρα της FIFA με την UEFA?
1: Και αυτό, αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ο Σομαλός διαιτητής, γιατί έγινε viral. Έχουν υπάρξει μέλη αποστολών τα οποία δεν τους επιτράπει καν η είσοδος. Ενώ οι χώρες, εξ όσων είχαμε ενημερωθεί, είχαν δώσει πριν από κανένα μήνα μια λίστα εκτός των παικτών. Ποιοι άλλοι θα ταξιδέψουν? Δηλαδή, ποιοι είναι οι γυμναστές, οι φροντιστές, όλοι μαζί, έτσι. Και για να κάνει τον έλεγχο η Αμερική, γιατί καλώς κακώς η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα. Έχουν γίνει αδιανόητα πράγματα. Μεταφραστές προπονητών δεν έχουν μπει στη χώρα. Άλλοι έχουν γίνει, θυμάστε, ταινία με τον Ντόμ Χάνκς που έμεινε για ώρες στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μπρίσε Μπολό, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Ελβετίας, έμεινε 8,5 ώρες στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο για να το τσεκάρουν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα.
0: Πραγματικά. Από την άλλη είναι το τελευταίο Μουντιάλ για δύο πολύ μεγάλους παίκτες. Ο Μέση και ο Ρονάλντο. Θα δώσουν το παρόν λοιπόν για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.
1: Και όχι μόνο. Και ο Μόντρι, ναι. Και ο Μακιτάξης θα είναι πάρα πάρα πολύ γνωστοί μας που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Για λόγους καθαρά ηλικιακούς, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, ρε Νίκο, τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Ξεχώρισέ μου τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξεχώρισε μου μία στιγμή από Μουντιάλ που σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Από όλες, αν και είμαι φανατικός Βραζιλία,
0: ναι.
1: Επειδή ήμουν αξίζει και παιδί και με άγγιξε παιδί μου πολύ, η λήξη του τελικού του 90, που ήταν άφλιος θεματικά, ήταν στην Ιταλία, ήταν ανάμεσα σε Γερμανούς και Αργεντίνους,
0: ναι.
1: Το κλάμα του Μαραντόνα.
0: Το κλάμα του Μαραντόνα.
1: Ο οποίος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ, ο οποίος είχε περάσει τόσα, και επειδή έχασε ένα παιχνίδι, θα μου πει τελικός Μουντιάλ. Αλλά δεν είχε δει και άλλους να κλαίνετε τόσο πολύ, ας πούμε, επειδή έχασαν ένα παιχνίδι, έχασαν ένα
0: Εγώ επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, θα πάω στο 86. Το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι, βέβαια.
0: Του Μαραντόνα και αμέσως μετά φυσικά το χέρι του Θεού, όταν πέρασε ολόκληρη την Αγγλία και έβαλε εκείνο τον γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία όλων των εποχών.
1: Κοίτα τι εικόνες θυμόμαστε εμείς. Και σκέψου τι εικόνες θυμάται η νέα γενιά από τα πιο πρόσφατα μουντιάλ.
0: Φυσικά,
1: που,
0: φυσικά.
1: Που θα θυμούνται το Μέση με εκείνη την αραβική ρόμπα που του φόρεσαν την καρδιά για
0: στο Κατάρ.
1: Δείγμα της εμπορικότητας και της εμπορευματοποίησης που έχουν υποβάλει πλέον το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που επί της ουσίας πλέον είναι ένα προϊόν, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, όλα γίνονται για το χρήμα. Για το χρήμα, για την εξουσία, για την επιρροή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και καθαρά οικονομικά μιλάμε για τζίρο 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της FIFA θα ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι 40 δισεκατομμύρια.
1: Είναι αδιανόητα τα μεγέθη. Τουλάχιστον επειδή ξέρεις, όλοι αυτό που θέλουμε στο τέλος είναι να μας μείνει ρε παιδί το Μουντιάλ, να έχουμε παρακολουθήσει καλό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον να δούμε καλό ποδόσφαιρο πέρα από όλα τα άλλα. Που ενδεχομένως να ενοχλήσουν, να μας προβληματίσουν κτλ. Τα τελευταία δύο μουντιάλ και στη Ρωσία και στο Κατάρ, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά ήταν καλό το θέαμα. Δεν ήταν όπως στη Βραζιλία το 2014.
0: Μακάρι να δούμε και εδώ κάτι. Πες μια κουβέντα και για το βιβλίο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Το βιβλίο είναι 640 σελίδων σε μεγάλο μέγεθος. Μια έρευνα, την οποία τη σημείωνα και δούλευα για καιρό. Κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες από τη Historical Quest. Και ήδη προχτές πατήθηκε το κόκκινο κουμπάκι να πάμε να τυπώσουμε και δεύτερη χιλιάδα μέσα σε δύο μήνες. Πραγματικά.
0: Μπράβο, καλό τάξη.
2: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Ουσιαστικά αναλύει όλες τις ιστορίες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν το παγκόσμιο κύπελο και δεν αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Από χούντες, από δικτακτορίες, από γεωπολιτική που άρεσε πάρα πολύ στην Αμαλία.
2: Ναι.
1: Ειδικά η ιστορία του
2: ΣΑΡ.
1: Και η οικονομία, βέβαια. Αλλά ειδικά η ιστορία του κρατηδίου του ΣΑΡ, ας πούμε. Που μετά τον πόλεμο ας πούμε έμεινε μόνο του και τον θέλαν οι Γάλλοι, τον θέλαν οι Γερμανοί, εν τέλει έμεινε μόνο του, έκανε εθνική ομάδα, έκανε Ολυμπιακή εθνική ομάδα και έπεσε σε προκριματικά μουντιάλ να παίξει με τους Γερμανούς. Γερμανόφωνοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί κάνει και παιχνίδια η μπάλα καμιά φορά. Είναι μία από τις καλύτερες, όπως και του θεωρώ και του Μαραντόνα, όχι από όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής.
0: Άστα μην τα αποκαλύψω όλα, να διαβάσουμε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Νικόλα, ναι. Μου σε ευχαριστούμε
2: πάρα
0: πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλό τάξη εδώ το βιβλίο.
2: Να είσαι καλά.
0: Και να απολαύσουμε το Μουντιάλ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, λοιπόν, ο Νίκος Μποζιονέλος, συνάδελφος, καλός φίλος, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε, Αμαλία μου, εμάς τα αγοράκια μας συγκινεί.
2: Πολύ ωραία συζήτηση.
0: Η στρογγυλή θεά, εκεί πέρα όταν τρέχει πάνω στο γρασί. Πώς τα λέω έτσι ποιητικά, πώς τα λέω. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα, μπρεσαόλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στυριού, πέστο και γκρισίνι στίκ για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμυρί καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας.
2: Μπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας πει τα νέα της κίνησης. Τι γίνεται, βρε Παναγιώτη μου?
4: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να κάνω μια παρένθεση να πω: σίγουρα συγκινητική η στρογγυλή θεά. Συμφωνώ. Αλλά από Νίκο Μποζιονέλο περίμενα και μια πρόβλεψη για το αυριανό Game 5.
0: Δεν θα σου άρεσε.
4: Ξέρω προς τα που είναι, γι' αυτό.
2: Έλα, παιδί μου, έλα. Αφήστε τα αυτά. Πες την κίνηση.
4: Σωστά. Ταλαιπωρία χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πειραιώς Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια, απροσπέλαστη άνοδος Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι Φάληρο. Στον Πειραιά στο Κόκκινο η Μικρά Ασίας, Αλιπέδου Κόνινος Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Ανφούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε. Τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα επιτόκια, γιατί εδώ το είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που χθες συνεδρίασε θα αύξανε τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού. Του υψηλού πληθωρισμού και αυτό έκανε, 0,25 μονάδες βάσης και με ό,τι αυτό σημαίνει για τα δάνεια, στεγαστικά δάνεια και όχι μόνο, και επιχειρηματικά δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου.
0: Καταναλωτικά, πιστωτικές. Λοιπόν,
2: θα σας δώσω... Πώς ανεβαίνουν κάποιες, τρία βασικά παραδείγματα για να μην μπερδέψω. Λοιπόν, είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίου από το 2023. Έτσι. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 με 14 ευρώ. Άρα ο δανειολήπτης ετησίως θα πληρώσει παραπάνω 150 με 170 ευρώ. Ένα δάνειο 150.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 25 ετών. Η αύξηση της δόσης εκτιμάται μεταξύ 18-22 ετών και ετήσια επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 250 ευρώ. Και ένα επιχειρηματικό δάνειο 500.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο, με την αύξηση των επιτοκίων, τι έχουμε τόκους επιπλέον ετησίως, 1.250 ευρώ. Ενώ βεβαίως παραμένει αμετάβλητο το υπόλοιπο του δανείου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται επιβαρύνσεις για όσους έχουν πάρει δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, στεγαστικό, καταναλωτικό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε επιχειρηματικό. Ξεκινάει από 12 ευρώ και φτάνει μέχρι 25-30 ευρώ, αναλόγως στον τύπο του δανείου και τα επιτόκια, το Euribor και όλα αυτά. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή που ακριβένει το χρήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.
0: Και αυτή είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίων, ναι, που έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,25 μονάδες.
2: Από το 23.
0: Έρχεται και η δεύτερη το Σεπτέμβριο. Άλλο 0,25.
2: Ναι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει, αλλά να το δούμε, γιατί πραγματικά η εκτίμηση είναι και η πρόβλεψη ότι θα κάνει άλλη μία αύξηση επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο.
0: Πολύ χαρήκαμε.
2: Πάρα πολύ, και εγώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Αμαλία.
2: Να σε καλά.
0: Μου φτιάξε την ημέρα σου και το Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.
2: Τι να μην το πω.
0: Μέλη στάζει η γλώσσα σου.
5: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στον τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέρι Φωκύρα.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
22: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
23: βαψίματα,
24: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
25: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
26: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
27: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
28: Ράδιο Σάμος
29: FM στους 102.
30: Αλλά πλέον φαίνεται ότι ξερετυλίγεται το κουβάρι. Και είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Κάποιοι έβγαζαν πάρα πολλά λεφτά μαύρα. Πάρα πολλά λεφτά.
31: Το θέμα έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες να αναρωτιέται τι έχουν τα έρμα και παρετούνται κατά το τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
30: Πολιτική αντιπαράθεση. Και στη Βουλή υπήρξε.
31: Ναι, και στη Βουλή, αλλά απάντησε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη, γιατί ρωτήθηκε για το θέμα αυτό με τις πολεοδομίες και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση ώστε να μεταφερθεί. Να μεταφερθούν οι πολεοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο και ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, όπως είπε ο ίδιος, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες.
30: Αυτό είναι μια αλήθεια όμως, γιατί όλοι θυμάμαι εγώ από το που ήμουν πιτσιρίκι που λέγανε άντε θα πάμε να δώσουμε σε αυτή τόσο να μας βγάλει την άδεια κτλ. Τώρα μην κάνουμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το γνωρίζαμε τι γίνεται.
31: Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μία επιδημία το τελευταίο διάστημα.
30: Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
31: Και έχουν τα έρμα και παρετούνται.
30: Ναι, αυτό να το δεχτώ, αλλά υπάρχουν μέσα και πάρα πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έτσι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο και ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί και όλα, μαθαίνω. Έτσι, θα έχουμε και νέα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
31: Μάλιστα. Τώρα, έλεγες νωρίτερα για την αύξηση των επιτοκίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμφισβήτητα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα, το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Χθες ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το θέμα του ειδικού φόρου στα καύσιμα, αλλά και για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν προχωράει σε μείωση. Και απάντησε λοιπόν λέγοντας τα εξής.
6: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
7: και πω το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
6: Θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
30: Ναι, δεν πρόκειται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σου λέει, θεωρώ ότι δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να έχει, άρα δεν θα πάμε σε μείωση συντελεστών ΦΠΑ.
31: Είπε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι φόροι από τα καύσιμα είναι από τους βασικούς χρηματοδότες του προϋπολογισμού. Όλα τα χρόνια. Και ταυτόχρονα λέει για το ΦΠΑ ότι όπου δοκιμάστηκε, ακόμα λέει και στα νησιά που μειώθηκε.
30: Ναι, δεν είχε τα
31: το ΦΠΑ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από την άλλη, η ακρίβεια καλά κρατεί, όπως βιώνουμε όλοι καθημερινά, όσοι κάνουμε τα ψώνια μας, είτε αυτό πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε πρόκειται για λαϊκές αγορές. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ακόμα και εκεί οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Θα πάμε στη Λαμία. Mm-hmm. Τώρα, μέσα από ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας. Για τους πολίτες οι οποίοι έχουν πάει στη Λαϊκή για να κάνουν τα ψώνια τους.
8: Αυτή την εβδομάδα είναι καλές, προσιτές. Βλέπετε διακυμάνσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα στα... Ναι, υπάρχουν και στα οπορολαχανικά και στα φρούτα, υπάρχουν αρκετές. Και πώς βρίσκει αυτή η κατάσταση? Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
9: Σχολείτε, τι να κάνουμε.
8: Και βλέπετε διακυμάνσεις στις τιμές?
9: Και έσπα, προς τα πάνω, ναι, προς τα κάτω. Όχι. Δύσκολο. Όταν παίρνει τη σύνταξη 25 του μήνα και 3 του άλλου μήνα δεν έχει τίποτα, δύσκολο είναι. Εύκολο είναι. Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτε.
31: Συνταξιούχος ο κύριος.
30: Ναι, το κατάλαβα.
31: Μετράμε τα κέρματα για να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες. Έτσι, γιατί φτάνει 3 ο μήνας και δεν έχει μείνει τίποτα από τη σύνταξη.
30: Έτσι, ακριβώς.
31: Βέβαια, δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση.
30: Εντάξει, λογικό.
31: Υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα και επειδή εμείς εδώ είμαστε πολύ συλλεκτικοί ως εκπομπή και θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, να ακούσουμε και μια άλλη κυρία από την λαϊκή αγορά της Λαμίας. Τι λέει?
10: Η λαϊκή είναι ευθύνες. Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
11: Τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα, τζαμπαντάν.
8: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
10: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του Big Market και παίρνω. Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό. Καλά.
8: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
10: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κουμάντο τους. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Η ακρίβεια ταλανίζει πολύ άνοικο, κύριε.
10: Εντάξει. Και εγώ τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια. Δεν θέλει να δώσει εκατομμύρια. Α πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
31: Πολύ αυστηρή. Η κυρία δεν βλέπει.
30: Αυστηρή, δεν κάνανε οικονομία, κλείναν δωμάτια.
31: Να κάνανε το κουμάντο τους.
30: Πού να κάνεις το κουμάντο σου, δεν φτάνε. Αφού δεν φτάνουν τα μισθά, πώς θα κάνεις το κουμάντο σου?
31: Άμα έχεις κάνει κουμάντα κάτσου θα σου φτάνανε. Τα μισθά δεν σου φτάνουνε τα μισθά. Κάθε φορά με το που τελειώνει
30: πάντως
31: το βράδυ.
30: Πολύ, πολύ αυστηρή, κυρία. Έτσι, πολύ δηλαδή, αγριεμένη την είδα. Γι' αυτό σου λέει, χαλάτε τα λεφτά σας όπου να είναι και μετά λέτε ότι δεν έχετε.
31: Λέω, εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
30: Σπάταλοι.
31: Άμα είχαν κάνει οικονομία, δεν θα είχαν πρόβλημα, αλλά αυτοί έχουν το νου τους να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Ας πάνε στη Βουλγαρία, λέμε εμείς τώρα 100 ευρώ να δουν τι ωραία που είναι. Κατάλαβε. Πολύ καλή κυρία. Καλημέρα μας. Και την αγάπη μας.
30: Αλήθεια, δεν μπορώ. Αλήθεια, δεν το ζω αυτό. Πραγματικά δεν το ζω.
31: Τι δεν το
30: να ακούω τέτοια πράγματα, αλήθεια.
31: Και όμως. Γιατί η πρώτη φορά είναι.
30: Όχι, εντάξει, τώρα τι. Επειδή άκουσα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όλοι οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα είναι ότι κάνουν σπατάλη, ας το πούμε. Δεν κάνουν καλό κουμάντο.
31: Έτσι είναι, κάτσου, παιδιά.
30: Ναι.
31: Πού τη χάνει, πού τη βρίσκει, πού είσαι Αμαλία, σινεμά. Πού είσαι Αμαλία, καφέ. Πού είσαι Αμαλία, θέατρο.
12: Όταν εσεί σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
13: Δεν πάμε! Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
31: Η Κάτζου ήταν αυτή στο τέλος. Ναι. Έχει κάνει η ίδια φωνή με νοταρά.
30: Σίγουρα. Πού να πάμε, ποια θέατρα και όλα αυτά. Δεν φτάνουν τα μισθά, παιδάκι μου. Τι είναι ασφαλά θεμάς.
31: Τι να κάνω.
30: Πού είπα τα μισθά. Μα δεν φτάνουν.
31: Τι να κάνω. Τι
30: γέλα και εσύ πουλάκι μου. Πήγες
31: καλημέρα,
30: λαϊκή.
31: Σόφη μας. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
30: Λαϊκή πηγές.
31: Λαϊκή πήγα.
30: Εντάξει, τι τιμές. Γιατί μάμου είπε ότι ήταν πολύ καλές αυτή η ομάδα.
31: Όχι, ήταν καλές.
30: Ναι, μπράβο.
31: Ήταν καλές.
30: Η λαϊκή.
31: Πάντα στις λαϊκές.
30: Ναι, ναι.
31: Και τα καλά, πράγματα είναι καλύτερα.
30: Και φρέσκα.
31: Να το λέμε αυτό, παιδιά, για να τη στηρίζουμε τη λαϊκή αγορά.
30: Αυτό το είπα.
31: Είναι πολύ καλά τα πράγματα.
30: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και την Κυριακή έχουμε Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food & Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, και η ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Στο ΣΥΡΙΖΑ, χθες τέτοια ώρα ήδη θα λέγαμε εδώ με τον Νίκο Παπά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και τι είπε και ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι πήραμε μια δημοκρατική απόφαση την οποία θα ακολουθήσουμε, να στηρίξουμε δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο, όπως είπε ο Σοκράτης Φάμελος, διατηρεί πολύ καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Το τηλέφωνο μου λέει φυσικά και είναι ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία.
30: Γιατί το κατηγορούν για κάποια κρυφή συμφωνία. Ναι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Φάμελος.
31: Αυτό είπε ο Σοκράτης Φάμελος χθες. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας για το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, ότι αν περνάει καλά ο κόσμος με την ακρίβεια, τότε ας ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα.
30: Στον γιατί... πολυχώρο των λοιπασμάτων, έτσι ήταν χθες, σε μια με εκδήλωση για νέους.
31: Εκεί ήταν η εκδήλωση με τους νέους.
30: Σε κυκλική, όρθιος κυκλική, έτσι, πολύ ωραία σκηνοθεσία, το είδα το λέω. Εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους νέους η Χαριλαοτρικού που και ο κ. Ανδρουλάκης ήταν. Πραγματικά το εγχείρημα στέφτηκε με επιτυχία χθες. Είχε καλή εικόνα.
31: Είναι μια προσπάθεια ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ και προς τους νέους και κυρίως προς τη Β' Πειραιά.
30: Σωστά
31: και
30: αυτό.
31: Εκεί όπου χωλαίνει.
30: 7% είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές.
31: Ακριβώς. Και κάνει ένα νέο άνοιγμα λοιπόν. Και για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι επιστρέφει διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Διμέτωπη η επίθεση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
30: Εντάξει, πάντως ο ένας πηγαίνει, θα πάει ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια τη Δευτέρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κοκκινιά, νομίζω, τη Δευτέρα. Ο κύριος χθες ήταν στο πολυχώρο των λοιπασμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης.
31: Η κυρία Καριστιανού σήμερα θα πάει στο Δικηγορικό Σύλλογο.
30: Υπάρχει το κλίμα αυτό, το προεκλογικό ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσουν και περιοδίες και ο κ. Τσίπρας. Κάποιοι λένε ότι θα πάει και στην Κρήτη και στη γειτονιά της Αθήνας. Και η κυρία Καριστιανού λέει το ίδιο. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Μπαίνουμε πια σε κανονική προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
31: Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
30: Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Και έτσι,
31: ναι,
30: έτσι.
31: Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έστειλε μήνυμα και προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καινούργια και παλιά.
14: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
30: Ατακαδόρος ο γραμματέας.
31: Φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.
30: Ναι.
31: Έτσι. Από την άλλη, για να σταθούμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί τα έχουμε αδικήσει, είναι η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Και ο Στέφανος Κασελάκης.
30: Τι κάνει,
31: έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο σε Θεσσαλονίκη. Ρωτήθηκε λοιπόν.
15: Ο επικεφαλής των κομμάτων, επειδή γίνεται και μια συζήτηση για αυτήν,
2: Και επειδή πλέον έχεις μια εμπειρία αρκετή και στα πολιτικά πράγματα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
15: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και είναι όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από το Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
2: Μετά το Στέφανο, λέω. Πρώτο Στέφανο. Μετά...
15: Σας απαντώ.
2: Μεταξύ των δύο, ποιος είναι πιο.
15: Η ερώτησή σας, γκόσιπ δεν κάνω.
31: Γκόσιπ δεν κάνει. Αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε ο Άλεξ Τσίπρας. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει.
16: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
31: Καλά σου λέει ο Μπέζος. Και για να κλείσουμε λοιπόν με τις πολιτικές αναφορές, συγκρατήσου.
30: Ναι.
31: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε συγκέντρωση έξω από ένα μίνι μάρκετ, εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσε κάποιους πολιτικούς της φίλους και έστειλε μήνυμα και για τα πεπραγμένα της στην Ευρωβουλή.
17: Γίνομαι εσείς δύο χρόνια με απίστευτα μεγάλο έργο στην Ευρώπη. Θα το παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και από τα social. Με φωνή και ιδέες και αξίες που δεν είχαν ακουστεί ποτέ προηγουμένως μέσα στα ευρωκοινοβουλευτικά έδρανα. Μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα, για την Κύπρο μας, για την Τουρκία, για την οικονομία, για την ενέργεια, για το βαθμομεταναστευτικό, ακόμα και για τους γύφτους.
31: Μίλησε στην Ευρωβουλή ακόμα και για τους γύφτους.
30: Εσύ να τα ακούς αυτά.
31: Η κυρία Λατινοπούλου. Πήγε στη συγκέντρωση και εγώ πήγα στην Ευρωβουλή και μίλησα και για τους γύφτους. Φαντάσου τώρα. Θεέ μου, βοήθησέ μας.
30: Γιατί πογκάς.
31: Τίποτα, εντάξει. Πρέπει να γλυκάνω.
30: Γιατί σταυροκοπιέσαι.
31: Πρέπει να γλυκάνω και εγώ λίγο. Όπως έλεγε νωρίτερα. Τώρα χρειάζεται για μένα ο Μπέζος. Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είμαι εκεί τώρα, είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
1: Μα δεν θα πας εσύ. Δεν
0: πειράζει.
1: Θα πάει ένας ακροατής μας.
0: Εγώ χαίρομαι για τους ακροατές μας όμως.
1: Αν το κάνεις γι' αυτό, μπράβο σου. Αλήθεια, το παίρνω πίσω.
0: Ακριβώς λοιπόν. Έξι μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύουμε λοιπόν Νάπολη, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Έξι μέρες γεμάτες εικόνες από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. MyTherm.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αλλά στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Grazie. cjets.com για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πρεγκέρα.
1: Το άλλο να πεις, το τραβάς κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα που...
0: Τώρα πρέπει να φύγουμε γιατί έρχεται Ρογκάκος και Μπιζόβι.
1: Έρχονται, έξω, περιμένουνε.
0: Άντε, γλιτώσατε από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη PhoneBet.

0: Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του...
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νεγρής, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας. Η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Ο μεγάλος χαμός γίνεται από αυτά που τα γεγονότα που γίνανε χθες το βράδυ με την άφιξη 300 περίπου μεταναστών από την Κρήτη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα που είναι η κοροϊδία, γιατί σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με πολλούς για το θέμα αυτό. Ποια είναι η κοροϊδία? Η κοροϊδία είναι το όλοι το ξέρανε. Όλοι ξέρανε τι θα συμβεί. Την τελευταία λοιπόν στιγμή, όταν πια το καραβάκι του λιμενικού σώματος πρέπει να βρίσκεται εκεί κοντά έξω από το Καρλόβαση, στέλνει επιστολή ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμο προς τον Υπουργό τον Πλεύρη. Με ημερομηνία 11/6, χθες δηλαδή, από το γραφείο του. Ήταν μια επιστολή που λέει διάφορα. Τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι τα διάφορα. Την ίδια στιγμή, πάλι από τη βαθιά του καρέκλα, ο αντιπεριφερειάρχης στέλνει επιστολή και αυτός προς τον κύριο Πλεύρη. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα και η κοροϊδία. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη έχει την ίδια ημερομηνία του έγγραφου, 11 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 12. Φτάσανε χθες κατά τις 10-11 η ώρα. Άρα όλοι γνώριζαν. Και τώρα προσπαθούν να βγουν από πάνω και να πούνε, να, εμείς διαμαρτυρηθήκαμε κιόλας. Πάμε να δούμε τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγαπητέ Τίμο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν,
1: περίσεψε η υποκρισία.
0: Τι υποκρισία είναι αυτή? Και μάλιστα από αυτούς...
1: Αυτή θα ήταν, δηλαδή, σε μια εφημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό θα ήταν ο τίτλος.
0: Δηλαδή παρουσιάζονται τώρα αυτοί που είχαν αποφασίσει να γίνουν οι μεγάλες δομές του νησί, από σήμερα κουνούν το δάχτυλο και μας λένε διάφορα τρελά και παλαβά. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Πλην της Λαϊκής Συσπήρωσης, της οποίας η θέση είναι κανένα κιτ, ήτανε, είναι και θα είναι κανένα κίτ σε κανένα νησί.
0: Να σας πω, κύριε Χατζηλαγέ, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επικαλούνται λοιπόν αυτή την απόφαση, την αριθμό 34 του 2020, μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήψη απόφασης για κοινό σχέδιο δράσης και μορφές κινητοποιήσεων κτλ. Κτλ. Μπαίνει λοιπόν ένα θέμα και μια απόφαση, η οποία λέει ότι, ξέρετε, το κέντρο μεταναστών θα δέχεται μονάχα 1.300 άτομα. Με ποιον συνεννοήθηκαν για αυτόν τον αριθμό?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: 1.300 άτομα. Όταν όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό το φαραωνικό που έγινε πάνω στην περιοχή Ζερβού θα φιλοξενούσε 5.000 με 6.000, αν μην πω και 10.
1: Ναι.
0: Όταν είχα θέσει το ερώτημα στον υπουργό, στο Μηταράκη, τι εννοεί πλάς, είπε 5 συν 2.000, 7.000 δηλαδή.
1: Το πλάς, όταν βάζεις ένα συν δίπλα στον αριθμό, το συν είναι, δείχνει αόριστο, άπειρο. Δεν το προσδιορίζεις. Τι είπε ο Μηταράκης τότε, κύριε Νέγρη? Εντάξει. Το ζήτημα ήταν να θυμηθούμε την εποχή λιγάκι. Η εποχή ήταν εκείνη όπου θέλανε τρία κιτ σε τρία νησιά, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη. Θυμάστε τότε τη φασαρία που έγινε με τα ΜΑΤ στοιχείο στη Μυτιλίνη που τα μάζεψαν και σαν βρεμένες γάτες μετά την στάση την αγωνιστική των νησιών αυτών, τα μάζεψαν και έφυγαν. Τα θυμάστε αυτά. Και θυμάστε...
0: Όπως θυμάμαι και την απόφαση της Πανσαμιακής Επιτροπής για το μεταναστευτικό, κύριε Χατζηλαγέ.
1: Της Πανσαμιακής Επιτροπής για την Ειρήνη, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτή που είχε γίνει στην πλατεία του Θεμιστοκλής ο Φούλιαν, που την έχουν ξεχάσει όλοι, ε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, όπως ας πούμε υπάρχει και μία θέση εκφρασμένη μονίμως εκείνη την εποχή, σε ό,τι αφορά του Δήμου, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ στοιχείο και στη Μυτιλίνη έγινε ένας μεγάλος χαμός, συγκρούστηκαν, κατεβάσανε ΜΑΤ από Αθήνα, αν θυμάστε τότε, και τα μαζέψαν τέλος πάντων κάτω από την πίεση του κόσμου και φύγανε. Στη Σάμο κάναμε ένα ταρατατζούμ. Το ταρατατζούμ ήταν το εξής. Ότι η δομή είχε ξεκινήσει χωρίς να σπάσει μύτη με την ανοχή όλης της πολιτικής των δημοτικών, περιφερειακών και τα λοιπά αρχών εκτός της λαϊκής εισπύρωσης. Είχε ξεκινήσει και το ταρατατζούμι ήταν ότι κάναμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε μία υποτίθεται αντίσταση, ένα...
0: Καλά, καλά.
1: Ωραία.
0: Υποτίθεται αντίσταση, στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Μπράβο.
1: Τι έγινε τελικά με αυτό το θέμα εκεί πάνω, δηλαδή όταν ο κόσμος πήγε και έκλεισε το ΚΙΤ διαμαρτυρόμενος και τα λοιπά και τα λοιπά, θυμάστε τι έγινε ένα βράδυ. Μετά από ένα δημοτικό συμβούλιο, με παρέμβαση του ίδιου του Μητσοτάκη, η δημοτική αρχή πήγε και έσπασε τον μπλόκο.
0: Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά. Όμως, κύριε Χατζηλαγέ, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Όλοι αυτοί σήμερα εμφανίζονται ανήσυχοι.
1: Όλοι... Γιατί είναι ανήσυχοι, δεν ξέρω.
0: Μισό λεπτό. Αναφέρομαι στις επιστολές. Υπάρχει μια ανησυχία. Mm. Όλοι εμφανίζονται ενοχλημένοι. Όλοι επικαντούνται δεσμεύσεις που όσους υποστηρίζουν παραβιάζονται. Mm. Και το ερώτημα της τοπικής κοινωνίας είναι απλό.
1: Ποιες είναι οι δεσμεύσεις στα αυτή του καθενός δημάρχου, αντιδημάρχου, περιφερειάρχη?
0: Να το πω το ερώτημα, κύριε Χατζηλαγέ, και έχετε το λόγο. Πού ήταν όλοι αυτοί όταν λαμβάνονταν οι αποφάσεις που οδήγησαν στη δημιουργία υπερδομής του Ζερβού? Πού ήταν όλοι αυτοί?
1: Μα αυτό λέμε, μα την αποδέχτηκαν αυτή τη δομή.
0: Φυσικά και την αποδέχτηκαν, και ορισμένοι από αυτούς είχαν και πολλά ωφέλη, όπως ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης. Δεν λέω ότι έβαλε χρήματα στην τσέπη του, αλλά με το ξενοδοχείο του οποίου είναι ιδιοκτήτης υποδέχτηκε εκατοντάδες λιμενικούς, εκατοντάδες της Frontex και δεν μίλαγε και κανείς.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Νέσβη. Να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν έγινε εκείνη η πολύ μεγάλη συγκέντρωση στους Μυτιλινιούς με ευθύνη του Δήμου τότε, Δήμαρχος ο κύριος Αγγελόπουλος, και πήγαμε σαν Επιτροπή Ειρήνης και είπαμε στην ομιλία μας, ξεκινήσαμε μια ομιλία, μια τοποθέτηση που έλεγε το εξής: εμείς δεν θέλουμε κανένα κίτ στη Σάμο, ούτε στο Βαθύ, ούτε στο Ζερβού, ούτε σε κανένα νησί. Εμείς ζητάμε να ταυτοποιούνται και να δίνεται άσυλο στην πρώτη χώρα.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, αυτά είναι γνωστά,
1: και μετά
0: όπως
1: να πηγαίνουν...
0: γνωστή ήταν και η επίθεση η οποία έγινε. Τώρα
1: και
0: όμως...
1: γίνεται μια επίθεση...
0: Το θυμάμαι
1: δηλαδή,
0: πολύ καλά. Εδώ
1: βρέθηκε
0: κατηγορούμενος, ο συγχωρημένος ο πρόεδρος των Μυτιλινιών. Τα ξεχάσατε?
1: Ναι. Όχι, όλοι αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, μου γίνεται μια επίθεση και αν δεν υπήρχαν η ασφάλεια εκεί να με προστατεύσει και να με πάρει, ας πούμε, εκεί θα με είχαν
0: χτυπήσει. Ακούστε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω όμως, ακούστε με όμως. Εδώ είναι το ζήτημα. Μετά από λίγο καιρό, όταν αρχίζανε κάποιοι να δίνουν κτηματάκια εκεί πάνω και να
0: αρχίσαν οι κολουτούμπες. Έτσι,
1: όταν αρχίσαν να ζητάνε θεσούλες από την πολιτική ηγεσία και από τους διάφορους και τα λοιπά, εκεί έκλεισαν όλα. Σιγή ηχθείως.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, ακούστε κάτι. Αυτά τα έχει καταγράψει η ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ όμως εμφανίζονται ορισμένοι από αυτούς που στήριξαν αυτόν τον σχεδιασμό και έκπληκτοι επειδή η κυβέρνηση λέει αποφασίσει να μεταφέρει ετούντες άσυλο από την Κρήτη στη Σάμο. Και ρωτώ εγώ, αλήθεια εκπλήσονται? Δεν γνώριζαν το μέγεθος της δομής? Δεν γνώριζαν ότι δημιουργήθηκε μια εγκατάσταση με δυνατότητα φιλοξενίας χιλιάδων ατόμων?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Νέγρη, γιατί το θέμα αυτό που θα σας πω έχει γίνει και κουβέντα στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το κέντρο αυτό, το κείτε εκεί πάνω, η δομή αυτή δεν είναι μια απλή δομή. Είναι μια στρατιωτικού τύπου δομή, τύπου ΝΑΤΟ. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ένας χώρος μόνο όπου φιλοξενούνται καταφύγια, ιστορίες κτλ. Αυτή η δομή εξυπηρετεί ενδεχομένως και στρατιωτικούς λόγους.
0: Κύριε Χατζηλεγέ, θέλω να σας ρωτήσω
1: όταν
0: το εξής.
1: Όταν λοιπόν γίνεται μια τέτοια δομή, κύριε Νέγρη, δεν στέκεσαι στη λογική που λέει 1200 άτομα πλάς. Το πλάς σημαίνει και 5.000.
0: Τώρα, καταρχάς η δομή έγινε δίπλα σε στρατιωτική βάση, αλλά...
1: Και όχι αλλά... μόνο αυτό. Και όχι
0: να
1: μόνο
0: μην
1: αυτό,
0: τα ξεχνάω τώρα, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Κύριε Χατζηλεγέ, ναι. Ακούστε κάτι. Εδώ σήμερα δείχνουν αυτοί που πήραν τις τύχες στα χέρια του τόπου, δείχνουν να διαμαρτύρονται για κάτι το οποίο το γνώριζαν, αλλά δεν μίλησε κανείς.
1: Μα το ήξερα το
0: δεν μπορεί να βγαίνουν επιστολές με ημερομηνία 11 Ιουνίου και το καραβάκι του λιμενικού σώματος τους μεταφέρει να είναι έξω από το Καρλόβαση. Εδώ είναι κοροϊδία τώρα, έτσι.
1: Κύριε Νέγρη, καταρχάς η μεγάλη κοροϊδία και η μεγάλη υποκρισία είναι όταν αποδέχεσαι μια τέτοια δομή, πώς διαμαρτύρεσαι όταν σου φέρνουν τον κόσμο. Μα
0: σωστό.
1: Η δομή είναι για να φέρνουν κόσμο. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Δεν το λέω, κύριε Χατζηλεγέ.
1: Να τη βλέπεις να κάνουν διακοπές και πάνω. Κόσμο θα φέρουνε. Πρόσφυγες και μετανάστες και ξεριζωμένους θα φέρουν. Σε ένα χώρο που ταυτίζεται με τον Γκουαντανάμο η μορφολογία του. Λοιπόν,
0: κύριε Χατζηλεγέ, ακούστε κάτι. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα. Όχι μόνο τα παλιά, αλλά τα καινούργια.
1: Ναι.
0: Οι μεταφορές προς δομές των νησιών του Αιγαίου γίνονται αποκλειστικά λόγω της πολύ χαμηλής πληρότητας και αφορούν μόνο τις απαραίτητες διαδικασίες και ταυτοποίηση των στοιχείων. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, έτσι. Να ξέρουμε και τι ήρθανε. Δηλαδή, η δομή έχει σήμερα 1100 άτομα, έχει μια δυναμικότητα 5.500-6.000 ίσως και παραπάνω.
1: Τόσο φτάνει, τόσο μπορεί να φιλοξενεί.
0: Περίπου, μπορούν και άλλα εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών στην Κρήτη που δεν ξέρουν πού να πάνε. Τους φέρνει λοιπόν σε αυτά τα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Πού το περίεργο, εγώ δεν το βλέπω πουθενά το περίεργο.
1: Ούτε εγώ το βλέπω περίεργο. Μα γι' αυτό το λόγο έγινε η δομή. Και βέβαια όσοι τη στήριξαν έχουν και την ευθύνη. Δεν μπορεί να διαμαρτύρονται εκ των υστέρων.
0: Κι όμως διαμαρτύρονται.
1: Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή η δομή είναι απαράδεκτη, δεν έπρεπε να γίνει, πρωτοστατήσαμε προκειμένου να σταματήσουμε την πολύ πριν ξεκινήσει, όταν συζητιόταν επί ΣΥΡΙΖΑ τότε, αν θυμάστε, και χωροθετούνταν, Φλεβάρης του...
0: δεν τα θυμάμαι, κύριε Χατζηλεγέ, αφού τα ζήσαμε τώρα όλοι μαζί τα γεγονότα.
1: Από τότε είπαμε δεν θέλουμε καμία δομή στη Σάμο, ούτε στο Βαθύ, ούτε στο Ζερβού και σε κανένα νησί, και είπαμε ότι οι ταυτοποιήσεις και το άσυλο πρέπει να δίνεται στην πρώτη χώρα υποδοχής. Ποια είναι η πρώτη χώρα υποδοχής?
0: Κύριε Χατζηλεγέ, πάλι
1: η Τουρκία.
0: Επαναφέρω την κουβέντα επί των τελευταίων γεγονότων. Κύριε Χατζηλεγέ, έχω λόγο που σας το λέω αυτό. Υποστήριξε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης ότι η Σάμος επιλέγει λόγω της εμπειρίας και της επάρκειας του προσωπικού της δομής, ναι, ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα διαδικασίες. Εδώ αυτή η τοποθέτηση δημιουργεί νέα ερωτήματα. Γιατί αν πράγματι οι δομές της ενδοχώρας αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω υποστελέχωσης, τότε αναδεικνύεται ένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Έτσι. Αντί να ενισχυθούν υπηρεσίες και τελειώνω εγώ, εκεί που παρουσιάζονται οι λύσεις, η λύση που επιλέγεται είναι η μεταφορά ανθρώπων στο νησί μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγρη, έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Πέρα από τον κρατικό στενό μηχανισμό που διαχειρίζεται το πρόβλημα. Αυτό. Το προσφυγικό, μεταναστευτικό κτλ. Ποιοι το διαχειρίζονται άλλο, άλλοι?
0: Η κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει.
0: Και είπατε, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, πέρα από το στενό διοικητικό μηχανισμό.
0: Ναι, την ερώτηση την κατάλαβα, τ' άλλο δεν άκουσα.
1: Η ΜΚΟ το διαχειρίζονται.
0: Α, εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, εκεί έχει χρήμα.
0: Η ΜΚΟ είναι παράπλευρη τώρα, έτσι, παράπλευρη δεν είναι.
1: Και να σας
0: η διαχείριση
1: πω και
0: γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση.
1: Το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνουν όλοι αυτοί είναι και κακοπληρωμένο και τους κλέβουν χρήματα και τους ξεθεώνουν στη δουλειά.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, η Διευθύντρια του Κέντρου Μεταναστών δεν είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Έκανε λάθος, θα τρελαθούμε τελείως.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Λέω,
0: τι είναι το άλλο θέμα απαντάω, και το άλλο θέμα. Η ιδιαίτερα του κυρίου Στεφανάδη δεν προσλήφθηκε στο Κέντρο Μεταναστών. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα.
1: Λοιπόν, σας απαντάω σε ό,τι αφορά την επάρκεια προσωπικού που πιθανόν έχει ή δεν έχει. Δεν έχουν τα κέντρα, τα κιτ, είτε στη Χερσαία Ελλάδα είτε στα νησιά.
0: Το πιστεύετε εσείς αυτό?
1: Δεν
0: τι
1: υπάρχει,
0: είναι αυτό, ναι, εσείς το πιστεύετε αυτό?
1: Σας λέω ότι δεν υπάρχει στελέχωση. Γιατί αν υπήρχε και θα βγαίναν πολύ γρήγορα το πολιτικό άσυλο, οι αποφάσεις πολιτικού ασύλου και τα λοιπά. Και από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τον κρατικό μηχανισμό, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή ασυνόδευτα, τον άλλο μια σειρά υπηρεσίες υποτίθεται που προσφέρονται από τις ΜΚΟ, εκεί σας λέω και πάλι.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, επικεντρώνεται στη ΜΚΟ, η οποία στη ΜΚΟ είναι παράπλευρη. Η δουλειά ξεκινάει από την κυβέρνηση.
1: Συμφωνώ,
0: και επιλέγει η κυβέρνηση, ακούστε κάτι, επιλέγει η κυβέρνηση να λέει ότι θα πρέπει να πάτε στη Σάμο. Και ρωτώ εγώ, γιατί λέει όχι στη Λέρο, γιατί λέει όχι στην ΚΟ, γιατί λέει όχι στη ΧΙΟ, γιατί λέει όχι στη Λέσβο και γιατί λέει όχι στις υπηρετικές δομές?
1: Γιατί εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη δομή. Και σας είπα τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης.
0: Το αυτονόητο μου λέτε. Άρα γι' αυτό και η κοινωνία της ΣΑΜΟ αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις εξηγήσεις που δίνονται, κύριε Χατζηλαγέ.
1: Δεν υπάρχουν εξηγήσεις τώρα. Δεν
0: αυτές
1: έχουμε
0: τις εξηγήσεις που δίνουν, δεν μπορώ να μην τις αναφέρω.
1: Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ποιος σας είπε?
1: Και
0: δεν έχουμε. Όταν βγαίνουν επιστολές από αυτούς που χειριστήκανε τις τύχες του τόπου και σήμερα διαμαρτύρονται. Δεν έχουμε μήνυμα χρυσόψαρο, φυσικά και νομίζουν ότι είμαστε χαζοί όλοι αυτοί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι μακρύ το παρελθόν, πρόσφατο είναι, όταν αποδεχόντουσαν αυτή τη δομή και κάνανε λοιπόν προσωπικές συνεννοήσεις με την κυβέρνηση, το Μηταράκι κτλ. Το τι δεσμεύσεις πήρανε στα αυτιά, σαν ψήθυρο, δεν το ξέρει κανένας.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, αναγκάστηκε ο Μηταράκης, βλέπω μια φωτογραφία μπροστά με εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Από την επίσκεψη του Μηταράκη στο κέντρο, στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι η τότε Δημοτική Αρχή, ο Μανώλης ο λογοθέτης, ναι, ο Μηταράκης και ο βουλευτής. Τι συζητάμε τώρα? Ξεχάσατε τις 8 δημοτικά συμβούλια ώστε να γίνει μασάζ στους της αντιπολίτευσης που ήταν στη Νέα Δημοκρατία για να τους ψήσουν να πούν το ναι?
1: Ακριβώς, θα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Λοιπόν,
1: και υπάρχουν και ανάλογες αποφάσεις και ξαναλέω ότι η μόνη παράταξη η οποία δεν ψήφισε κατά όλων αυτών των, δηλαδή κατά του ΚΙΤ κτλ. Ήταν η Λαϊκή Σφύρος.
0: Βλέπω φωτογραφίες επίσκεψη στο Δημαρχείο του Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Μετανάστευση, μαζί με τον κύριο Παπαγεωργίου, ναι. Μαζί με τον κύριο Γλυμή, μαζί με τον κύριο Στεφανάδη, μαζί και με τον κύριο Λογοθέτη. Όλοι ξέρανε τώρα και βγαίνουν και μιλάνε.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Θυμάστε το φιάσκο με τον Εύρο εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή έγινε το φιάσκο με τον Εύρο ακριβώς και μόνο για να δοθεί, για να αλλαχτεί η ατζέντα, και η ατζέντα ήταν τότε η έντονη αντίδραση του λαού της Μυτιλίνης και της ΧΙΟ που δεν έγινε εκεί. Έτσι. Η ήττα των ΜΑΤ και του κρατικού μηχανισμού εκεί, οπότε φτιάξανε τον Εύρο τότε, ένα στημένο παιχνίδι, φοβηθήκανε 500 εξαρτιωμένους τέλος πάντων, φτιάξανε ένα ωραίο παιχνίδι εκεί πέρα, βγάλανε όλη την ακροδεξιά και φασιστική αντίληψη στην κοινωνία, μέχρι με καραμπίνες καλούσανε τον κόσμο να πάει πάνω να φυτάει τα σύνορα, σαχλαμάρες και αηδίες και στημένες δουλειές. Ακριβώς και μόνο για να περάσουν οι σχεδιασμοί του προσφυγικού της κυβέρνησης.
0: Κύριε Καντζηλαγέ, περιπτώσει... την επιστολή που στέλνει ο Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό, μεταξύ των άλλων, λέει τα εξής. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις που υπήρξαν κατά καιρούς, συνένεσε στη δημιουργία της νέας δομής εκτός του αστικού ιστού της πόλης.
1: Ναι,
0: αυτό
1: έχει
0: τα γράφει. Μισό λεπτό, κύριε Χατζηλαγή.
1: Έχει δίκιο.
0: Μισό λεπτό, κύριε Χατζηλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός που τα γράφει, την εποχή εκείνη που γίνανε όλα αυτά που συζητάμε, ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρομαι στον Ελισσαίο τον Μαυροτζόπη.
1: Ναι, και λέει συνένεσε το Δημοτικό.
0: Και λέει, βέβαια το λέει.
1: Η
0: συνένεση λέει, ακούστε κάτι και θέλω ένα ερώτημα. Η συνένεση λέει αυτή δεν ήταν λευκή επιταγή. Βασίστηκε σε συγκεκριμένες σαφείς δεσμεύσεις της πολιτείας ότι η νέα δομή θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες υποδοχής και διαχείρισης των ατόμων και δεν θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος μεταφοράς και φιλοξενίας ετών των άσυλων. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις?
1: Πού το γράφει αυτό και δεν το ξέρω. Αυτές είναι, σας είπα προηγουμένως.
0: Σας είπα ότι είναι στην επιστολή. Διαβάζω την επιστολή, κύριε Χατζηλαγιά, γιατί με παρακολουθείτε.
1: Άλλο λέω, σας παρακολουθώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δεσμεύσεις δεν είναι έγγραφες δεσμεύσεις.
0: Τότε τι επικαλούνται?
1: Είναι ψήθυροι στα αυτιά μεταξύ κυβέρνησης και
0: διαβάζω ξανά, κύριε Χατζηλαγιά, το κείμενο του κυρίου Μαυροτζότη. Η συνένεση αυτή δεν ήταν λευκή επιταγή. Βασίστηκε σε συγκεκριμένες και σαφείς δεσμεύσεις της πολιτείας ότι η νέα δομή θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες. Τι ρωτώ λοιπόν εγώ?
1: Αυτή τη δέσμευση την
0: ποια είναι αυτή η δέσμευση?
1: Ορίστε.
0: Ακούστε και κάτι άλλο τι λέει παρακάτω ο Μαυροτζότης. Η δέσμευση αυτή, ποιος μιλάει δηλαδή, κύριε Χατζηλαγιά, και εκνευρίζομαι. Ποιος μιλάει? Αυτός που είχε άμεσο όφελος. Η δέσμευση, λέει αυτή, αποτέλεσε θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς εκπροσώπους. Ποια είναι η δέσμευση αυτή που αποδέχτηκε η τοπική κοινωνία, κύριε Χατζηλαγιά?
1: Αυτό σας ρωτάω και
0: γιατί
1: εγώ.
0: Εσείς είστε και θεσμικός εκπρόσωπος.
1: Αυτές οι δεσμεύσεις, υποτίθεται, ήταν επεαπτερόεντα. Ήταν λόγια του αέρα. Έγγραφο σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις δεν υπάρχει. Ευχολόγια κτλ. Τώρα, αν κάποιοι έχουν και προσωπικά ωφέλη, αυτό δεν το εξετάζομαι. Για μας το θέμα είναι καθαρά πολιτικό.
0: Γιατί νομίζετε χωρίς προσωπικά ωφέλη θα φτάναμε ποτέ στην δημιουργία τέτοιες κατασκευής μεγάλης στην Ζερβού? Τι λέτε τώρα?
1: Κυρία Νέγρη, πολλοί έχουν προσωπικά ωφέλη από αυτή την
0: υπόθεση. Όλοι, εκτός από μένα και σένα, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Λέει λοιπόν, ακούστε κάτι, τι ζητάει. Ενώ το καραβάκι βρίσκεται κοντά εκεί στον Άγιο Ισίδωρο ή λίγο παρακάτω, στα στενά της καρδιάς, ως αντιπεριφερειάρχης λέει, σας καλώ να διαψεύσετε άμεσα τα σχετικά σενάρια, να τηρήσετε απαρέγκλητα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί απέναντι στην τοπική κοινωνία και ζητούμε να μην πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά ετούντων.
1: Ναι.
0: Πού τα βρήκαν όλα αυτά?
1: Εν τω μεταξύ γνωρίζανε προφανώς ότι το καραβάκι έρχεται.
0: Βέβαια και γνωρίζανε, κύριε Χατζηλαγιά.
1: Τώρα και ρίξαμε και μια φωτοβολίδα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Γενικώς, έτσι όλοι αυτοί οι οποίοι τότε συμφώνησαν με αυτή την υπόθεση, ρίξαμε και μια φωτοβολίδα ότι δίθεν, ας πούμε, αγαναχτούμε και αντιδρούμε και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, οι κοινωνικές, οι δομές, οι προσφυγικές δεν έχουν ούτε σύνορα, ούτε όρια, ούτε υποσχέσεις. Όπου υπάρχει δομή kit, φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες. Τέλος. Και αυτό είναι αρχή. Δεν έγινε το kit εδώ για να μαζεύει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έρχονται στη Σάμο. Να φιλοξενεί
0: λοιπόν,
1: αυτούς και μόνο.
0: Την ίδια ημερομηνία.
1: Αυτό ήταν γνωστό από την αρχή.
0: Ακούστε,
1: και το
0: κύριε Χατζηλαγιά, την ίδια ημερομηνία, 11, φεσινή δηλαδή ημερομηνία, 11 έκτου, στέλνει μια επιστολή και ο δήμαρχος, ο οποίος εκπροσωπεί το νησί. Και λέει μεταξύ των άλλων, περιστατικά που αποτελούν αφήξεις σε άλλο της μία της χώρας μας, δεν μπορεί να επιβαρύνουν τις δομές των νησιών. Ήταν εξάλλου και δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα νησιά δεν θα δεχτούν περισσότερες μεταναστευτικές ροές από αυτά που φτάνουν στο νησί.
1: Πού είναι αυτές οι δεσμεύσεις τελικά, δεν κατάλαβα.
0: Ρωτήστε τον μέλος του επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου. Και λέει ακόμη, υπενθυμίζει μια ξεκάθαρη δήλωση του Υπουργού ότι εμείς θεωρούμε ότι οι δομές υπάρχουν κτλ. Και βάσει αυτής της δήλωσης ζητάει την ακύρωση της απόφασης και επαναλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση του νησιού κτλ.
1: Κοιτάξτε,
0: και ενώ το καραβάκι ήταν ενεπλό.
1: Γιατί πολύ κουβέντα γίνεται, όχι επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Γίνεται κουβέντα για να καλύψουμε την πλάτη μας. Έτσι. Και η ιστορία είναι εκδικητική. Και μαρτυριάρα. Όταν αποφασίζανε αυτά που αποφασίζανε να αποδεχθούν το ΚΙΤ, την ίδια ώρα υπήρχε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θυμάστε τότε με απευθείας τεράστιες αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων.
0: Άσε κύριε Χατζηλαγή, μην ξύνεις πληγές τώρα, μην ξύνεις πληγές.
1: Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, το διατάφτα των χρηματοδοτήσεων δηλαδή,
0: δεν προέλαβε. Ερώτηση. Θα ζητήσετε από τη Δημοτική Αρχή να σας πούν ποιες είναι οι δεσμεύσεις που επικαλούνται.
1: Τι σας είπα προηγουμένως.
0: Ορίστε.
1: Αυτό σας είπα.
0: Λέω, αν θα ζητήσετε από τη Δημοτική Αρχή να σας προσκομίσουν τις δεσμεύσεις.
1: Ναι, ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Τα έγγραφα, να δούμε τα έγγραφα.
0: Τα έγγραφα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε αυτές τις δομές, δεν τις χρηματοδότησε, και πάρτε το αιτιολογικό της χρηματοδότησης, θα το δείτε, τις αποφάσεις τους δηλαδή, δεν τις χρηματοδότησε για να καλύπτουν μόνο τη φιλοξενία των προσφύγων και μεταναστών που έρχονται στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Για όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, περισσεύει η υποκρισία, κύριε Χατζηλαγέ, περισσεύει η υποκρισία. Έλεγε.
1: Σας είπα τον τίτλο.
0: Έλεγε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεγρή.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Είναι όψιμες οι διαμαρτυρίες και υπάρχει και πολιτική υποκρισία τόσο του Μαυροτζώτη όσο και του Παπαγεωργίου, δεν πείθουν πια κανέναν. Αποχειροκροτητές του σχεδιασμού σε επικριτές των συνεπειών. Πάτε καλά εσείς οι δυο. Οι ίδιοι εσείς που χειροκροτήσατε τη μεγάλη δομή του Ζερβού, σήμερα τα στέλνετε επιστολές για να σώσετε την καρέκλη σας. Κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν είστε και οι δυο. Οι τελευταίες επιστολές και δημόσιες παρεμβάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ελισσαίου Μαυρατζώτη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου Πάπα δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία. Όχι γιατί εκφράζουν ανησυχία. Κάθε θεσμικός εκπρόσωπος οφείλει να υπερασπίζεται τα του τόπου του. Αλλά γιατί οι σημερινές διαμαρτυρίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που οι ίδιοι τήρησαν όταν λαμβάνονταν οι κρίσιμες αποφάσεις για τη δημιουργία της δομής. Ο Λιωσέας ο Μαυρατζώτης ήταν ο δημοτικός σύμβουλος μαζί με τον επικεφαλή τον Νίκο του Κατακάζου. Τα ξεχάσατε. Ξεχάσατε τι θέσεις είχατε. Που στηρίξατε τη δημιουργία της νέας δομής. Πάρης Παπαγεωργίου. Τάχτηκε και αυτός υπέρ του σχεδιασμού που προωθούσε η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Τη Νέα Δημοκρατία είναι. Την περίοδο εκείνη ζητήθηκε από τους πολίτες να εμπιστευτούν τις δεσβεβαιώσεις της πολιτείας, να αποδεχθούν μια μεγάλη δομή και να πιστέψουν ότι όλα λειτουργούσαν μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Σήμερα οι ίδιοι εμφανίζονται να καταγγέλουν ότι παραβιάζονται, λέει, οι δεσμεύσεις. Ποιες δεσμεύσεις, κανένα δεν λέει. Και το ερώτημα είναι απλό. Όταν στήριζαν τη δημιουργία της δομής, δεν γνώριζαν το μέγεθός της. Δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για μια εγκατάσταση χιλιάδων θέσεων. Δεν γνώριζαν ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να μεταβάλουν τον τρόπο λειτουργίας μιας ζωής ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Αν τα γνώριζαν τότε, γιατί σήμερα παρουσιάζονται έκπληκτοι. Και αν δεν τα γνώριζαν, τότε γιατί ζητούσαν από την τοπική κοινωνία να τις εμπιστευτεί τις επιλογές. Αυτοί που σήμερα φωνάζουν είναι ευχή υπεύθυνοι. Δεν τα ξέρετε. Δεν σας λέγανε, δεν σας χτύπαγε το καμπανάκι ο Βέτας που παραιτήθηκε και χασκογελούσατε όλοι σας και δεν τρέπεστε και λίγο. Δεν έχετε τσίπα φιλότιμο να μην μιλήσετε καθόλου. Να βγάλετε το σκασμό γιατί είναι λερωμένη η φωλιά σας. Δυστυχώς. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα
16: μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
17: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
0: Οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Αρκετοί, επώνυμοι, όλοι είναι σχεδόν επώνυμοι βέβαια, κάνουν τοποθετήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Ο δικηγόρος ο Δημήτρης Χούλης γράφει σήμερα ένα άρθρο. 300 πρόσφυγες είναι το χαλάκι που χρειαζόμαστε για να κρύψουμε τα προβλήματα του νησιού από κάτω. 300 πρόσφυγες για να ξεχάσουμε ότι το λιμάνι μας βρωμάει. Ο βιολογικός δεν δούλεψε ποτέ. 300 πρόσφυγες για να ξεχάσουμε ότι το νοσοκομείο μας έχει καταρρεύσει, 300 πρόσφυγες για να ξεχάσουμε ότι έχουμε τα πιο ακριβά αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τη χειρότερη σύνδεση με την Αθήνα, 300 πρόσφυγες για να μην βλέπουμε ότι ο περιφερειακός έχει καταρρεύσει 10 χρόνια και δεν λειτουργήσε ποτέ, 300 πρόσφυγες για να μην βλέπουμε το σκατό να ξεχυλίζει στον παραλιακό, στον Άγιο Κωνσταντίνο, επειδή δεν μπορούν να κάνουν σωστά ένα απλό έργο, 300 πρόσφυγες για να κρύψουν ότι 6 χρόνια μετά τον σεισμό η πόλη είναι στα ίδια χάλια όπως την επομένη του σεισμού. Και τώρα που οι 300 πρόσφυγες μπήκαν στο πελώριο κάμπ που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία στο νησί, αφού πρώτα τους έκαναν παρέλαση από την παραλία για να συγχωρεθούν γι' αυτό τους, γιατί μπήκε ένα ερώτημα, γιατί να τους βγάλουν στο λιμάνι το παλιό και να μην πάνε στο καινούργιο απέναντι στο Μαλαγάρι, να μην τους έβλεπε κανείς. Επίτηδες το κάνανε. Για να είναι σίγουροι ότι όλοι τους είδαμε και να μας κάνουν να εκραγούμε σαν κοινωνία, αφού αυτοί φταίνε για όλα, αλλά τώρα που μπήκαν εκεί δεν τους βλέπουμε πια. Και η κατάσταση παραμένει ίδια. Τώρα τι είμαστε, οι 300 πρόσφυγες ήταν μια κάποια λύση. Κύριε Βέτα, στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα.
20: Καλό μεσημέρι, κύριε Νέβη.
0: Δύο πιο δυνατά και ψυχισμένα. Δεν ακούω τίποτα. Ούτε εδώ δεν φτάνει.
20: Καλό μεσημέρι σε εσάς το κροτέφερ.
0: Καλό μεσημέρι.
20: Σημαδιακός αριθμός και οι 300.
0: Οι 300 που δεν ήταν του Λεωνίδα.
20: Ναι, οι 300 του Λεωνίδα. Αυτό, κύριε Νέβη, που έγινε χθες το βράδυ.
0: Δεν ήταν... ακούω, κύριε Βέτα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, ναι, τι σας ακούω. Ναι.
20: Αυτό που έγινε, λέω, χθες το βράδυ ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Ένας μεγάλος τσαμπουκάς να ξεφτυλίσουν ακόμα μία φορά τους Σαμιώτες. Τους έβγαλαν την ώρα που
0: γιατί
20: ήταν...
0: Γιατί τη χθεσινή μέρα περιμένανε.
20: Ναι, τα γνώριζαν, κύριε Νέγρη. Τους έβγαλαν την ώρα που καθόταν ο κόσμος στην παραλία με μία φάλαγγα από αυτοκίνητα να πούνε ότι είμαστε εδώ, κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν σας λογαριάζουμε.
0: Ακριβώς.
20: Δεν σας λογαριάζουμε σε τίποτα. Ήταν μια σφιγμομέτρηση να δουν τις αντιδράσεις από τους Σαμιώτες και έρχονται και άλλα.
0: Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι. Ήσασταν ο μοναδικός ο οποίος παραιτήθηκε και δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτό. Όχι, όλοι δεν γνωρίζαμε ότι αυτή η κατασκευή αυτή της δομής θα φιλοξενούσε 5.000 και μάλιστα κάνατε ερώτηση και στον βουλευτή, στον υπουργό, τι εννοείται πλάς και είπε 5 συν πλάς, δηλαδή 7.000. Τα ξεχάσατε.
20: Δύο φορές μου το είπε, κύριε Νέγρη. Μία
0: άρα λοιπόν, γιατί ξαφνιαζόμαστε όταν σήμερα η δομή που έχει και προϊστάμενο το φυσικό πρόσωπο διοικητής είναι της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα διαμαρτυρόμαστε, όταν σήμερα εκεί φιλοξενούνται 1.000 άτομα. Μα η κατασκευή έγινε για 7.000 άτομα. Πώς θα δικαιολογήσουμε το προσωπικό και άλλες προσλήψεις μέσα από τον κομματικό μηχανισμό, κύριε Βέτα?
20: Κύριε Νέγρη, όλοι στα πόστα αυτή τη στιγμή είναι Νέα Δημοκρατία. Σε όλα. Ήταν μια στημένη δουλειά. Από την πρώτη στιγμή γνώριζαν όλοι για πόσο θα είναι αυτό το κέντρο, τι δυναμικότητα θα έχει, πόσο κόσμο, και γνώριζαν και τα λέγαμε και εμείς οι ίδιοι ότι θα έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Να τα έγιναν, έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Διαλύσαμε τον τουρισμό, διαλύσαμε όλα τα επαγγέλματα και για να πλουτίζουν κάποιοι, γιατί πολλοί πλουτίζουν από αυτό το θέμα, θέλουν να είναι υποψήφοι βουλευτές, είναι βουλευτές, πάνω σε αυτό επένδυσαν αυτή τη στιγμή, να την πληρώσει όλη η Σάμο. Κατάφεραν να διαλύσουν όλα τα επαγγέλματα, αυτοί να τους αποκαλέσω έτσι ανίκανοι, εθνικοί προδότες είναι για τον τόπο μας. Διέλυσαν ένα νησί και μέσα φανεί παράξενο, όπως ήρθαν ξαφνικά οι 300 μετανάστες, έτσι θα έρθουν ξαφνικά μία μέρα και δεν θα έχουμε καμία αντίδραση όπως δεν είχαμε και χθες το βράδυ, απέναντι παράλια. Το
0: κύριε
20: ίδιο
0: Βέτα,
20: σκηνικό, κύριε Νέγρη.
0: Κάντε μία ανάρτηση και λέτε, δεν μπορώ να δεχτώ τα μαθήματα ευαισθησίας από ανθρώπους που συμμετείχαν στις αποφάσεις και τώρα προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Όλοι αυτοί που στέλνουν επιστολές ή 1.000 άλλα πράγματα μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεν ήταν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και όλα αυτά. Τα ξεχάσαμε.
20: Αυτά, κύριε Νέγρη, τα αποκαλώ έτσι, κορκοντήλια δάκρυα. Όλοι γνώριζαν, όλοι γνωρίζαμε, όχι γνώριζαν. Εμείς όλοι γνωρίζαμε τη στιγμή που έγινε αυτή η τεράστια δομή ότι θα υπάρχουν αυτές οι συνέπειες. Αλλά έλπιζα εγώ και έλεγα μήπως έγινε μάθημα, μήπως αντιδράσουμε, μήπως δεν έρθουν από άλλα
0: μέρη. Ποιο να γίνει μάθημα, κύριε Βέτα, τι μάθημα να γίνει?
20: Δυστυχώς,
0: τα ξεχάσατε δεν... πόσες επανειλημμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί ήμασταν κι εσείς κι εγώ, μέχρι να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συνενέσεις, οι υπογραφές μπήκαν, οι αποφάσεις ελήφθησαν και η δομή προχώρησε, κύριε.
20: Ακριβώς έτσι. Και τώρα αυτό ήταν που έγινε χθες το βράδυ για να δουν την αντίδραση των Σαμίων. Δεν είδαν καμία αντίδραση και τώρα...
0: Δηλαδή τι πρέπει να πάρουμε τα όπλα? Ακούστε κάτι. Έρχεται μια ανακοίνωση τώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων και μου την κοινοποιεί η πολύ καλή δημοσιογράφος, η κυρία Αγγέλα Δουλγεράκη από την Νέα Κρήτη, και λέει: ως τοπική κοινωνία έχουμε ήδη καταθέσει επιστολή, ψήφισμα διαμαρτυρία για την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή μας, τεκμηριώνοντας τις θέσεις μας με συγκεκριμένα και αιτιολογημένα επιχειρήματα. Σήμερα θα παραβεθούμε στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να δηλώσουμε την παρουσία μας και να επαναβεβαιώσουμε τις ανησυχίες μας και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας με πνεύμα σεβασμού και υπευθυνότητας. Παράλληλα ενημερώνουμε ότι το θέμα της χωροθέτησης της δομής στην περιοχή μας δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωστόσο, η παρουσία μας αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση ενδιαφέροντος. Συνεχίζουμε κτλ. Λοιπόν, σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει κουτρούλιο γάμος. Και οι κριτικοί δεν είναι οι Σαμιώτες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Βέτα, γιατί οι Σαμιώτες είχαν δούνε και λαβίνουμε όλο αυτό το σχετικό.
20: Δεν ξέρω, κύριε Νέγρη, όχι όλοι οι Σαμιώτες, πάρα πολλοί έχουν τη σκέψη στο χρήμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσοι πολλοί, αλλά απλά είναι...
0: δεν είναι πολλοί, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται από το 41%.
20: Είναι αυτοί που κινούν τα νήματα, κύριε Νέα.
0: Λοιπόν,
20: και την πληρώνει όλο το νησί. Έχουν πιστέψει...
0: Δεν βρεθήκανε με εκατομμύρια τσέπες. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα.
20: Έτσι, έτσι, κύριε Νέα. Και μας κουνούν το δάχτυλο ενώ έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορούν να λύσουν κανένα άλλο πρόβλημα. Αυτό, κύριε Νέα, με τους μετανάστες έγινε σε χρόνο ντεντέ, όπως λέμε.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βέτα.
20: Τόσο γρήγορα.
0: Ακούστε
20: κάτι,
0: κύριε Βέτα.
20: Ένα μαγνητικό τομογράφο και εδώ και χρόνια
0: ποιος ασχολείται με τον αξιονομικό τομογράφο? Μόνο ο βουλευτής θα τον εφέρει και δεν έρχεται ποτέ. Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι. Και ποια είναι η κοροϊδία? οι επιστολές που έφυγαν από το γραφείο του Δημάρχου Παπαγεωργίου και από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη έχουν ημερομηνία χθεσινή, 11 Ιουνίου του 2026, και πριν φτάσουν στην Αθήνα, το καραβάκι του λιμενικού σώματος που μετέφερε τους μετανάστες ήταν κοντά στην καρδιά. Μας δουλεύουν τώρα.
20: Κύριε Νέγρη, ας σοβαρευτούμε επιτέλους και ο κόσμος...
0: Ποιος να σοβαρευτεί?
20: Να σοβαρευτούν όλοι και να κοιτάξουν αυτόν τον τόπο που τον έχουμε φτάσει στον πάτο. Ας σοβαρευτούμε και ο κόσμος δεν τρώει κοτόχορτο. Δεν τρώει κοτόχορτο, τα έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν
0: καταλάβω, δεν κάνει το παραμικρό. Τους έστειλε σε αυτές τις θέσεις πάλι. Τα ξεχάσατε, κύριε Βέτα?
20: Τίποτα δεν ξεχνάω, κύριε Νέγρη.
0: Λοιπόν.
20: Θυμάμαι ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθήσαμε 4-5 φορές. Οι λίγοι αυτοί που είμαστε, κάναμε κινητοποιήσεις.
0: Δεν ήρθαν πάνω στο Ζερβού και να σας πούνε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σταματάνε τα μπλόκα, τα ξεχάσατε?
20: Τίποτα δεν ξέρω. Θυμάστε λοιπόν και τότε επί ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν να μας συλλάβουν με μία ανακοίνωση, τα ξεχνάτε?
0: Δεν ξεχνώ τίποτα.
20: Πόσες φορές ξεκινήσαμε και προσπαθήσαμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο? Ήταν αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα, που μας κατηγορούσαν. Μας έλεγαν ακραίους, μας έλεγαν ρατσιστές, μας έλεγαν κουκουλοφόρος, αλλά εμείς παλεύαμε και προσπαθήσαμε. Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή αυτοί που παλέψαμε έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή. Και μην ακούτε, όταν εμείς ξεκινήσαμε αυτοί οι λίγοι και κάναμε 4-5 κινητοποίησεις και προσπαθούσαμε να ξεκινήσουμε τον κόσμο, δεν ήταν κανένα κόμμα και κανένας φορέας. Κι άσε να λένε κάποια κόμματα ότι πάλεψαν και μόνοι τους και έκανε. Μάλιστα. Κανένα κόμμα, κύριε Νέγρη, κανένας φορέας. Αυτοί 50% άνθρωποι είμαστε που προσπαθούσαμε και στις πλατείες και στο άγαλμα το Θεμιστοκλή, στο Φούλι, και ένα βράδυ προσπαθούσαμε να βάλουμε πάνω και μας τα έβγαλε με χειρό.
0: Είδατε λοιπόν, κύριε Βέτα, που κάποιοι τα ξέχασαν όλα αυτά που γίνανε εδώ στη Σάμο. Και σήμερα βρίσκονται και υποστηρικτές και τιμητές και αγωνιστές και επαναστάτες και να μην πω τι άλλο.
20: Έρτε τι, γιατί πήραν χρήμα, κύριε Νέγρη. Πήραν χρήμα. Γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία.
0: Άι.
20: Πίστεψαν στο χρήμα. Αλλά το ξαναείπα, το χρήμα δεν κρατάει, αύριο δεν θα έχουν πατρίδα.
0: Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
20: Να είστε καλά, κύριε Νέγρη. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Βέτας κάνει μια ανάρτηση. Δεν δικαιούνται να παριστάνουν τους έκπληκτους και δεν μπορεί να ανεχθεί μαθήματα ευαισθησίας από ανθρώπους που συμμετείχαν στις αποφάσεις και τώρα προσπαθούν να αποποιηθούν ευθύνες. Με αφορμή τις πρόσφατες αντιδράσεις για την μεταφορά μεταναστών στη δομή του Ζερβού, ο Γιάννης Βέτας τοποθετείται δημόσια υπενθυμίζοντας τα γεγονότα, τις αποφάσεις που προηγήθηκαν και τη σημασία της πολιτικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες. Λέει ο κύριος Βέτας: παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα τις αντιδράσεις για την μεταφορά μεταναστών στη δομή του Ζερβού και πραγματικά αναρωτιέμαι, ποιοι είναι όλοι αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται? Μήπως δεν γνώριζαν από την πρώτη στιγμή τι σχεδιαζόταν? Μήπως δεν είχαν ενημερωθεί για το μέγεθος και το χαρακτήρα της δομής? Μήπως δεν συμμετείχαν στις συζητήσεις ή στις αποφάσεις που οδήγησαν τη δημιουργία της? Η αλήθεια είναι μία, λέει ο κύριος Βέτας. Όλοι γνώριζαν. Και πολλοί από αυτούς που σήμερα εμφανίζονται αγανακτισμένοι ήταν οι ίδιοι που στήριξαν άμεσα ή έμεσα την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Χρειάστηκαν επανειλημμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συνενέσεις και οι υπογραφές μπήκαν. Προσωπικά, λέει ο κύριος Βέτας, από την πρώτη στιγμή εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου. Δεν άλλαξα θέση ούτε μία ημέρα. Υποστήριξα δημόσια όσα πίστευα ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος. Δεν περίμενα να αλλάξει το κλίμα και να εμφανιστώ δικαιωμένος. Δεν περίμενα να προκύψουν προβλήματα για να ανακαλύψω ξαφνικά τις ανησυχίες μου. Γι' αυτό και σήμερα δεν μπορώ να δεχτώ τα μαθήματα ευαισθησίες από ανθρώπους που συμμετείχαν στις αποφάσεις και τώρα προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Η κοινωνία γνωρίζει, θυμάται και κρίνει. Η συνέπεια στην πολιτική δεν μετριέται με τις δηλώσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά με τη στάση που κρατά κανείς όταν λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Και σε αυτή την υπόθεση ο καθένας έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Οι πολίτες αξίζουν ειλικρίνεια, αξίζουν να γνωρίζουν ποιοι προειδοποιούσαν από την αρχή και ποιοι σήμερα επιχειρούν να ξαναγράψουν ιστορία. Γιάννης Βέτας, τι λέει ο άνθρωπος, τι αλήθειες λέει. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και εγώ τους ζητώ και δημοσίως. Και αν θέλουνε, το ραδιόφωνο δεν βγαίνει γιατί φοβούνται. Ας βγάλουν μια επιστολή και να υποστηρίξουν πού και πώς και τι, το είπε και ο κύριος Στυλαγός, έγγραφα. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις, ποιες δεσμεύσεις που η κυβέρνηση παραπλάνησε τον κόσμο, που δεν την παραπλάνησε, και πού είναι οι δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Όσοι ζήσαμε από κοντά τα γεγονότα, δεσμεύσεις δεν υπάρχουν. Εδώ δεσμεύσεις δεν υπάρχουν.

δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία. Οι ανησυχίες τους είναι θετικές και κάθε θεσμικός εκπρόσωπος οφείλει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του τόπου. Νομίζετε ότι αυτοί υπερασπίζονται τα συμφέροντα του τόπου? Πάτε καλά. Να μην αρχίσω και μιλάω τώρα και έχουμε κι άλλα. Ο Λυσαίος ο Μαυρατζώτης, ως δημοτικός σύμβουλος, βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνους που στήριξαν τη δημιουργία της Νέας Δομής. Όταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα ξεχάσατε κύριε Μαυρατζώτη, ήταν ο Νίκος ο Κατραγάζος. Ο οποίος μετά έγινε και αντιπεριφερειάρχης. Ο Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ του σχεδιασμού που προχωρούσε η κυβέρνηση για τη Σάμο. Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, δεν ήξερε τι έλεγε. Μόλις έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, γιατί και ο ίδιος ο Πάρης Παπαγεωργίου, μην ξεχνάτε, πρωτοκλασάτο στέλεχος και πρόεδρος της ΣΝΟΔΕ. Σήμερα αυτοί εμφανίζονται να καταγγέλουν ότι παραβιάζονται οι δεσμεύσεις. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις? Εφόσον τις επικαλείστε, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Μαυρατζώτη, δείξτε στον κόσμο ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και πρέπει να ντρέπεστε και οι δυο σας που πάνω απ' όλα βάζετε το κόμμα. Το ερώτημα είναι απλό. Κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Μαυρατζώτη, όταν στηρίζετε τη δημιουργία της δομής, δεν γνωρίζετε το μέγεθός της? Δεν γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια εγκατάσταση χιλιάδων θέσεων? Δεν γνωρίζετε ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να μεταβάλουν τον τρόπο λειτουργίας μιας δομής ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν? Αν τα γνωρίζετε, τότε γιατί παρουσιάζεστε έκπληκτοι? Και η πολιτική διαδρομή του Μαυρατζώτη και του Παπαγεωργίου περιλαμβάνει τη στήριξη της δημιουργίας της δομής που σήμερα επικαλούνται και εκφράζουν την αντίθεσή τους με τις νέες κυβερνητικές αποφάσεις. Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι βιώνουν διαρκή υποβάθμιση σε κρούσεις δομής. Είδατε κανέναν από αυτούς να μπαίνει μπροστά? Η δημόσια υγεία παραμένει σε οριακή κατάσταση. Οι ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαμαρτυρών. Η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται. Το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώνεται. Οι νέοι εγκαταλείπουν το νησί αναζητώντας καλύτερες προοπτικές αλλού. Είδατε κανέναν από αυτούς να διαμαρτυρηθεί, να μπει μπροστά? Και θυμήθηκαν όταν το καραβάκι ήταν εκεί μεταξύ Σάμου και Καριάς να στείλουν τις επιστολές για να δείξουν στον κόσμο ότι ξέρετε, εμείς διαμαρτυρόμαστε. Αντρέπεστε λίγο. Και πρέπει να ντρέπεστε, γιατί οι επιστολές διαμαρτυρίας έχουν αξία, κύριε Μαυρατζώτη και κύριε Παπαγεωργίου, όταν συνοδεύονται από συνέπεια. Όταν όμως προέρχονται από πρόσωπα που στο παρελθόν στήριξαν τις επιλογές τις οποίες σήμερα καταγγέλουν, είναι λογικό να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Η Σάμος δεν έχει ανάγκη από όψιμες διαφοροποιήσεις. Δεν έχει ανάγκη από ανακοινώσεις που εκδίδονται όταν η κοινωνική πίεση μεγαλώνει. Έχει ανάγκη από σταθερές θέσεις, πολιτικό θάρρος και διάθεση σύγκρουσης όταν λαμβάνονται αποφάσεις και όχι όταν εμφανίζονται οι συνέπειές τους. Και δυστυχώς και οι δυο σας πολιτικό θάρρος δεν έχετε για διάθεση σύγκρουσης. Και οι δυο σας δυστυχώς. Και ήσασταν νέοι και σας ψήφισε ο κόσμος για κάτι διαφορετικό. Τούρλα και λαπρέ λένε οι Γάλλοι. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι στήριξαν το σχεδιασμό της δομής του Ζερβού και ποιοι ζητούσαν εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Γνωρίζουν επίσης ποιοι σήμερα επιχειρούν να αποσταπιωθούν από εκείνες τις επιλογές. Και τελικά, όσο και να αλλάζουν ανακοινώσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις, το γεγονός παραμένει αναλύωτο. Η πολιτική αξιοπιστία δεν κρίνεται από τις επιστολές διαμαρτυρίες που γράφονται σήμερα, αλλά από τις αποφάσεις, κύριε Μαυρατζώτη, που ελήφθησαν χθες. Είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει, είσαι μεταξύ των άλλων από αυτούς που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Μη βγαίνεις λοιπόν τώρα και γίνεται, γίνεσαι και ρεζί και εσύ ο ίδιος. Και δεν έχεις και τα μούτρα να πάρεις το τηλέφωνο και να πεις έλα εδώ ρε νέγρε. Δεν έχεις το φιλότιμο να πάρεις το σταθμό και να πεις έλα εδώ ρε νέγρε. Τι είναι αυτά που λες? Να δούμε πού είναι τα αλήθεια και πού είναι τα ψέματα. Καθίστε στα αυγά σας και μη μιλάτε. Έχετε φέρει τον τόπο
και τραγική.

0: κατάσταση με όλα αυτά που κάνετε. Οπότε το να βγείτε τώρα και να μιλάτε και να λέτε αυτά είναι τα 9 μέρα, ξέρετε, να μην πω τίποτα άλλο. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
18: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
17: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Διαβάζω από το διαδίκτυο τις αντιδράσεις των συμπατριωτών μου γύρω από αυτό το θέμα. Ας ρίξουν μια ματιά αυτοί που κάνουν επιστολές. Λέει μία, έσχος, ντροπή, ξεφτύλα. Ένας άλλος φίλος, επιτέλους σας ξυπνήσουν μερικοί σε αυτό το νησί, τι ψηφίζουν. Ένας τρίτος λέει, από τη μία ειδική βίζα με ούκου λίγους εντόπιους χειροκροτητές για Τούρκους σε Σάμο και για άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το Ερντογάν ονειρευόμενο γαλάζια πατρίδα. Από την άλλη, εσωτερική οικειοθελή εσκυμένη πλημμυρίδα λάθρων μεταναστών από την σχετικά ασφαλή Κρήτη στη σχετικά ανασφαλή ακριτική Σάμο. Πάμε προς τα πού, μαύρος τους αριστερολευκούς σε αυτούς τους οποίους κυνηγούν. Λέει μια φίλια Κροάτρια, επιστροφή στην Αφρική και όχι στη Σάμο. Ένας άλλος λέει, οι άρχοντες του νησιού τι κάνουν, γεμίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ανήκανε για μία ακόμη φορά να διαχειριστούν τα όχι που πρέπει με τα ναι και να κατεβάσουν το πατελόνι για μια παράταξη ώστε να μην χάσουν την καρέκλα τους, αλλά και φυσικά μπας και κερδίσουν κανά εξτραδάκι. Ξεχνάτε τις φασαρίες καλοκαιριάτικα όταν έπεφτε ο ήλιος και δεν κυκλοφορούσε η ψηφή. Ένας άλλος λέει, άρα λοιπόν η συμφωνία είχε γίνει αρκετό καιρό πριν και εμείς οι απλοί πολίτες μόλις χθες το μάθαμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τοπικοί άρχοντες από πότε το ήξεραν και κάνανε τη μούγκα στη Στρούγκα? Κάποιοι θα το ήξεραν και απλά μας έγραψαν να μην πω. Ένας άλλος λέει το εξής. Οι Σαμιώτες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Οι κριτικοί ξεσηκώθηκαν και δεν δέχονται ούτε ένα μπράβο τους. Όλοι στη Σάμο, έτοιμα σπίτι και φαγητό, επιδόματα, ολόκληρο χωριό φτιάξανε στη Σάμο, μύτη δεν άνοιξε ούτε μία διαμαρτυρία. Μια άλλη ακροάτρια γράφει. Ό,τι θέλουν κάνουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Η Σάμος προσπαθεί να συντηρήσει τους δικούς μας με το ζόρι και μας φέρνουν ένα σερό μετανάστες. Σικάγο θα γίνουμε όπως πάμε και να περιμένουμε και το πρώτο τζαμί. Μια άλλη που γράφει στο διαδίκτυο λέει, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο κόσμος, είναι πια πασιφανές πως οι κατόπιν εορτής επιστολές των δύο αυτοδιοικητικών γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν έτσι για τα προσχήματα, διότι ποιος χαζός πιστεύει πως δεν είχαν ήδη ενημερωθεί από τον Υπουργό και φυσικά είχαν συμφωνήσει, αφού δικά τους παιδιά είναι. Οι κάτοικοι ευκινδυαστήκαμε. Αυτοί όχι. Σαν έτοιμοι από καιρό. Μια άλλη γράφει. Πόσο λυπάμαι που χάνουμε την πατρίδα μας. Σε λίγα χρόνια αυτοί θα βγάζουν το δικό τους πρωθυπουργό. Ένας άλλος λέει ο Σαμιώτης είναι μόνο για τα καφενεία. Άξιοι της μοίρας μας. Αν ξέραμε το ένα για όλους και όλοι για έναν, δεν θα περνούσε τίποτα. Αλλά έτσι είναι. Έχουμε σήμερα, αύριο βλέπουμε βολεμένα κοπρόσκυλα. Λέει τόσο πολλά. Το οποίο δεν ξέρεις και πού. Λέει μια φίλη. Ποιος αντιδρά σε όλο αυτό? Δεν θα μπορούσαμε να κλείσει όλο το λιμάνι και Καρλόβας και Βαθύ να πάμε όλοι εμείς και να μην αφήσουμε κανένα να κατέβει, γιατί πλέον από τους άρχοντες του νησιού δεν κατεβαίνουμε, δεν περιμένουμε κάτι. Πού είναι ο βουλευτής, πού είναι οι δήμαρχοι? Εμείς πρέπει να σταματήσουμε την κατάδεια του νησιού. Λοιπόν, μία σειρά από πολίτες στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται. Οι τοπικοί άρχοντες Μούγκα. Λοιπόν, πρέπει να τα δείτε, γιατί εσείς νομίζετε ότι ψυχαλίζει. Σας φτύνει ο κόσμος και εσείς νομίζετε, βαργέστε. Την κάναμε μια φορά, βγήκαμε από πάνω. Την κάναμε δεύτερη, την κάναμε τρίτη, βρεθήκαμε με τα μπικικίνια στην τσέπη. Σήμερα, δυστυχώς, οι αποφάσεις που παίρνονται ερήμοι των πολιτών, ενώ μας αφορά, θα γίνουν θηλιά στο λαιμό αυτών που διαγράφουν το πώς πρέπει να ζει ο κάθε Έλληνας. Ένας άλλος λέει, ωραίες διακοπές. Πληρώνουμε εμείς μέχρι να έρθει η ώρα να πάρουν τα σπίτια μας, τη ζωή μας. Φωτιά και λαύρα να δούμε τι θα μας ξημερώσει με τους προδότες και τους ανθέλληνες που μπλέξαμε. Ένας άλλος γράφει, είστε προδότες, διεφθαρμένοι, ανίκανοι ηγέτες. Ένας άλλος γράφει, τι συμφωνίες έχουν γίνει, τι συμφέροντα υπάρχουν, ένας Θεός ξέρει. Είμαι σίγουρη ότι ούτε από το μυαλό μας δεν περνάει σαν υποψία. Από τότε που θυμάμαι τα πράγματα. Μία άλλη γράφει, και μόνο ο τρόπος που τους έφεραν μέσα στη νύχτα με σκάφος και όχι με πλοία της γραμμής, ώστε κανείς να μην τον αντιληφθεί έγκαιρα, δείχνει πολλά. Άραγε οι άρχοντες το ήξεραν και έσπευσαν να βγάλουν δηλώσεις για να έχουν τη θέση τους καθαρή. Αυτό ισχύει. Ένας άλλος γράφει, σαν δεν τρέπεστε αλήτες, έχετε καταστρέψει το νησί με τις αποφάσεις σας. Λοιπόν, η μεγαλύτερη business, λέει ο άλλος, έχω βαρεθεί να διαβάζω όλα αυτά τα κείμενα φτούσας. Όλοι σας ξεφτυλισμένοι. Ένα νησί στο έλεος μονομερών και αδιαπραγμάτευτων αποφάσεων. Ο Γιώργος ο Αβραμίδης, το είχε γραμμένο κιόλας, το έλεγε πριν από χρόνια, ότι το νέο κιτ το φτιάχνουν για να φιλοξενήσει και από άλλα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο. Όταν φτιάχνεται, είναι η λογική αυτή. Όταν φτιάχνετε ένα κιτ που θα φιλοξενήσει 6 και 7.000, τι περιμένετε εσείς? Ποιες δεσμεύσεις? Ποιοι δεσμεύτηκαν? Ποιοι έβαλαν υπογραφές? Λέει η κυρία Γιάννα Χατζηκωνσταντή από το Καρλόβαση. Πολύ φοβάμαι ότι οι επιστολές των αιρετών μας προς την κεντρική διοίκηση θα ξεπεράσουν σε αριθμό τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Με μία διαφορά βέβαια, δεν θα έχουν την ίδια απήχηση. Και τι απήχηση μπορεί να έχουν οι επιστολές? Ποιος τους πιστεύει? Κανείς δεν τους πιστεύει. Γι' αυτό λοιπόν, χθες έφεραν τους μετανάστες και ενώ είχαν την επιλογή να μην τους φέρουν στο εμπορικό λιμάνι, πήγαν και τους έφεραν μέσα στο τουριστικό λιμάνι εδώ στο Βαθύ. Και μέσα από την παραλία, που ήταν η γεμάτη παραλία, περνούσαν τα βάν της αστυνομίας, μεταφέροντας τους μετανάστες στο Ζερβού. Ο πολιτευτής, ο δικηγόρος και έγκριτος στρατιωτικός αναλυτής, μπερδεύτηκα, αλλά μπορεί να είναι και πολιτευτής αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω. Ο κύριος Νούλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μπερδεύτηκα, κύριε Νούλα. Πολιτευτή σας έκανα.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ σίγουρα δεν είμαι πάντως υποψήφιος βουλευτής, γιατί υποψήφιοι βουλευτές αναδεικνύονται μόνο παραμονή των εκλογών. Και είναι προφανές ότι όποιος λέει το αντίθετο είναι λαθεμένα αυτοπροσδιορισμένος. Έτσι, υποψήφιοι βουλευτές είναι όταν προκυρήσετε εκλογές. Πιο πριν είσαι πολιτευτής. Είτε έχεις πολιτευτεί μια φορά, είτε 50, όταν πολιτεύεσαι με συγκεκριμένο κόμμα, είσαι πολιτευτής. Είτε στη Σάμο, είτε στην Αθήνα, είτε στον Εύρο, παντού.
0: Τώρα προέκυψε και ένα γεγονός χθες. Φαντάζομαι ότι θα έχετε ενημερωθεί.
1: Για πείτε μου, μπορεί να
0: είναι. Τη αύξηση 300 μεταναστών από την Κρήτη, γιατί και εκεί γίνεται χαμός, στο νησί. Έδειξαν για τα μάτια του κόσμου να διαμαρτύρονται εδώ οι τοπικοί άρχοντες, αλλά ο κόσμος δεν τα πιστεύει όλα αυτά. Κύριε Νούλα, κάνω μια ερώτηση. Όταν γίνεται μια κατασκευή που είναι 5,5, προορίζεται για 5,5 και 7,000, δεν πρέπει να λειτουργήσει για 5,5 και 7,000 αφού το υπάρχον ήδη προσωπικό πλησιάζει στα 1,000 άτομα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα, θα έλεγα, παγίδα.
0: Γιατί?
1: Διότι αν ρωτήσετε τους αμνιώτες αν θέλουν 7,000 μετανάστες, ακόμα και στις υποδομές που υφίσταται, θα σας πούνε όχι. Εντάξει. Και θα συμφωνήσω κι εγώ με τους αμνιώτες. Εάν λέτε για το θέμα της λειτουργικότητας ενός
0: οργανισμού... Εγώ λέω για τη λειτουργικότητα του κέντρου μεταναστών.
1: Ναι,
0: όταν βλέπεις ένα σπίτι και έχει 182 δωμάτια, τι θα φιλοξενήσει, μια οικογένεια μέσα?
1: Θα σας απαντώ. Αυτό βέβαια έχει φτιαχτεί για σημεία, για περιόδους αιχμής. Υποτίθεται ότι ακολουθείται μια πολιτική μεταναστευτική, κρινόμαστε όλοι, έτσι, ειδικά από το 19 και μετά, η οποία έχει αναστείλει την τόσο μεγάλη μαζική συμμετοχή μεταναστών από το εξωτερικό. Και δεν αφορά μόνο την ελληνική κυβέρνηση, αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Υποτίθεται ότι υπάρχει μεγάλη απόκρουση των τεράστιων ροών, των κυμάτων που ερχόντουσαν και τα μεγέθη έχουν περιοριστεί σε σχέση με το 19.
0: Τίποτα, έχει μετατοπιστεί προς την πλευρά της Κρήτης, τα μεγέθη.
1: Όχι πρώτη, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πληθυσμός στην Κρήτη, πάντως σίγουρα...
0: Τι λέτε καλά, φτάνουν κάθε μέρα 1,000 άτομα εκεί.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Και έβγα τώρα πριν από λίγο, είδα τα στοιχεία. Αλλά δεν είναι το θέμα η μετατόπιση. Σήμερα είναι στην Κρήτη, αύριο θα είναι στα Ιόνια νησιά, αύριο θα είναι οι μετατοπίσεις, γίνονται ανάλογα με το που... Κύριε Νούλα, οι μετατοπίσεις γίνονται ανάλογα με το που οι διακινητές βρίσκουν κενά.
1: Εγώ μισό λεπτό. Απαντάω στο ερώτημά μας όμως. Μην το πάμε αλλού. Μου κάνετε ένα ερώτημα. Εάν ένα σπίτι έχει φτιαχτεί για 10 οικογένειες, 50 οικογένειες, μπορεί να κατοικείται από μία. Απαντάω. Σωστό. Για τη Σάμο είναι συμφέρον να κατοικείται ακόμα και από καμία. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Σωστή λοιπόν, η απάντηση. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
1: Να συνεχίσω να απαντήσω. Γιατί έχει σημασία που το σας πω και αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά θα, αν θέλετε κάτι διευκρινιστικό, ευχαρίστω. Όσον αφορά το κομμάτι των ανθρώπων που απασχολούνται, κοιτάξτε, ρουσφετολογική πολιτική κάναν πολλές φορές και κατηγορούνται γι' αυτό διάφορες κυβερνήσεις για να μπορέσουν να αυξήσουν ειδικά τον τόπιο πληθυσμό και μετά σε αντάλλαγμα ψήφων. Γίνεται αυτό κατά κόρον. Εάν επομένως προσλαμβάνεις προσωπικό μόνο και μόνο για λόγους λειτουργικούς, όταν οι λειτουργικές ανάγκες αυτές πάβουν, είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι όχι να χάνουν τη δουλειά τους, να μεταδίδονται εκεί που υπάρχει η ανάγκη. Γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να είναι μόνο κουμπωμένοι με τις τοπικούς πληθυσμούς οι ανάγκες ενός κέντρου. Δηλαδή, σήμερα στη Σάμο υπάρχει ανάγκη για 1,000 άτομα προσωπικό, βεβαίως και ναι. Αν αύριο περιοριστεί για 50 άτομα, δεν τους κρατήσουμε για ρουσφετολογικούς στη Σάμο. Θα πάνε στην Κρήτη, θα πάνε στη Χίο, θα πάνε στη Μυτιλίνη.
0: Δεν γίνεται αυτό όμως.
1: Κακώς δεν γίνεται, είναι η απάντησή μου. Διότι η πολιτική μεταναστευτική δεν είναι σήμερα μόνο στη Σάμο, είναι όπου απαιτεί οι εθνικές ανάγκες. Αν σήμερα στην Κρήτη πρέπει αυτοί που κάθονται και πίνουν καφέδες, αν υπάρχουν, δεν το ξέρω, υποθετικά μιλάμε, έτσι. Αν υπάρχουν κάποιοι που κάθονται και πίνουν καφέδες στη Σάμο, να πάνε στην Κρήτη. Διότι δεν έχουν προσληφθεί για λόγους φετολογικούς, πιστεύω. Αλλά αν έχουν γίνει για τον λόγο αυτό, ας μετατεθούν, έστω αποσπαστούν για κάποιες μέρες να εξυπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί είδατε ότι σήμερα έχουμε ένα φαινόμενο.
0: Κύριε Νούλα, να σας θέσω τη δήλωση υπόψη.
1: Να μου πείτε βεβαίως και να μου πείτε ό,τι θέλετε.
0: Σας ακούω.
1: Ναι. Όχι, να μου πείτε. Θέστε μου τη δήλωση.
0: Σας αναφέρω την δήλωση του Υπουργού Θάνο Πλεύρη, που υποστήριξε ότι η Σάμος επιλέγει λόγω της εμπειρίας και της επάρκειας του προσωπικού της δομής ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι δικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Και αν πράγματι ισχύει μια τέτοια δήλωση, που πρέπει να ισχύει, και οι δομές της χώρας αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω υποστελέχωσης τότε αναδεικνύεται ένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Και αντί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες εκεί όπου παρουσιάζονται οι ελλείψεις, η λύση που επιλέγεται είναι η μεταφορά ανθρώπων σε ένα κρατικό νησί που έχει βρει πολλές φορές. Έχει βρεθεί και το ξέρετε καλά, γιατί
1: λοιπόν,
0: και εσείς από εδώ είστε.
1: Και Νέγρη, γιατί όταν μιλάει μαζί μου, όταν μιλάτε μαζί μου, επειδή και εσείς είστε ρηξικέλευθος αυτά που λέτε, αλλά και εγώ δεν μασάω την κουβέντα μου.
0: Δεν είπα εγώ. Η κουβέντα δεν γίνεται για να μασίσω ένα τον άλλο.
1: Δεν δίνω λογαριασμό παρά μόνο στην συνείδησή μου και την θέση μου, την προσωπική. Λοιπόν, και πολλές φορές πονάει ο λόγος μου. Ξέρετε ότι έχω πολιτική ταυτότητα, έχω κομματική ταυτότητα, αλλά δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω κανέναν. Mm-hmm. Λοιπόν, ποια είναι η απάντησή μου. Λίγο πριν γίνει ο ορισμός της νέας κυβερνήσης του 2019 και μετά το 2019 είχα συναντήσει με κορυφαίους παράγοντες και της προηγούμενης κυβερνήσεως, του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι, και της σημερινής κυβερνήσεως, κυβερνήσεως Κυριάκου του Μητσοτάκη, και είχα μιλήσει ενδελεχώς για το κομμάτι της άμμου. Η αντιμετώπιση των στελεχών πριν το 2019 και στις αρχές του 2019, αυτό βέβαια έχει αλλάξει ευτυχώς, ήταν ότι θα γίνει θυσία η Σάμμος, έτσι, θα θυσιάσουμε ένα νησί μας ή δύο νησιά μας ή τρία νησιά μας, για να σεθεί από αυτό το κύμα των μεταναστών η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο και αν φαίνεται τραγικό, αυτή ήταν η θέση κορυφαίων παραγόντων κυβερνητικών πριν το 19 και μετά το 19. Έτσι ξεκίνησε. Βέβαια, στην πορεία ευτυχώς αυτή η τοποθέτηση άλλαξε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μπράβο που το έκανε αυτό, το λέω ξεκάθαρα, και η Σάμος απέκτησε ένα σημαντικό κέντρο υποδοχής μεταναστών για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών, το οποίο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, σήμερα θα έλεγα υπολειτουργεί όσον αφορά τον αριθμό των μεταναστών που έρχονται. Και όσον αφορά το οργανικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Άρα, συμπερασματικά, αυτά που λέει ο Πλεύρης ο Θάνος έχει δίκιο, μεν, από την άλλη πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο ώστε και οι άνθρωποι να μην χάνουν δουλειά τους, εφόσον υπάρχουν ανάγκες. Γιατί υπάρχουν ανάγκες. Λοιπόν, και να δίνουμε έμφαση εκεί που κάθε φορά οι ροές δυστυχώς μεταναστευτικές κατευθύνονται.
0: Κύριε Νουλά, μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί αν το κριτήριο είναι η εμπειρία του προσωπικού, γιατί δεν επιλέχθηκαν άλλες δομές της χώρας? Γιατί όχι η Λέρος, γιατί όχι η ΚΟΣ, γιατί όχι η Χίος, γιατί όχι η Λέσβος, γιατί όχι οι δομές της υπηρετικής Ελλάδας?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το γιατί όχι έχει σχέση με το πώς λειτουργήσε μέχρι τώρα η ΣΑΜΟΣ. Νομίζω ότι λειτουργήσε με τρόπο σε γενικές γραμμές αξιόπιστο, είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, τηρουμένων των αναλογιών, είχε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή εισρωή μεταναστών. Διότι όταν οι κάτοικοι της ΣΑΜΟΣ στο βαθύ δεν ξεπερνούν τους 10.000 και φτάσαν στο σημείο να έχουμε άλλους τόσους μετανάστες, καταλαβαίνετε ότι αναλογικά είχε τον περισσότερο πληθυσμό από όλες τις άλλες περιοχές, τα νησιά και περιοχές οι οποίες πηγαίνουν μετανάστες. Το ξέρετε αυτό. Άρα είχε και το πιο έτσι ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Άρα η απάντηση είναι ότι επειδή στα δύσκολα η Σάμος αποδείχθηκε ως πιο αξιόπιστη, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα το χειρισμό προς τα εκεί. Βέβαια, εμένα με βρίσκει σε άλλη προσέγγιση. Σας το ξαναείπα. Ως Σαμιώτης θέλω ή δυνατόν να εξαφανιστούν οι ροές των προσφύγων. Και όταν λέω ηρωές των προσφύγων, εννοώ ειδικά των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έρχονται με αμφίβολο τρόπο, με παράνομο τρόπο και με αμφίβολους στόχους.
0: Πάμε λοιπόν στη σημερινή εφαρμογή από σήμερα, 12 Ιουνίου, του νέου συμφώνου για το άσυλο με την μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Δεν είναι όλη η ιστορία, κύριε Λέτσε. Ναι. Έτσι. Η οποία το σύμφωνο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την προσαρμογή της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές διαδικασίες και για τον έλεγχο των συνόρων, κύριε Νούλα.
1: Ναι. Το γιατάστα ποιο είναι. Γι' αυτό μου λέτε καλά λέτε, αλλά το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Γιατί μεταξύ θεωρίες και πράξεις υπάρχουν δυστυχώς κενά. Έτσι δεν είναι?
0: Έχει 10 νομοθετικές πράξεις. Εισάγει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα με ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, νέες διαδικασίες ασύλου και μηχανισμούς που επιδιώκουν να εξισορροπήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Στην πράξη βέβαια θα κρατήσει αυτό.
1: Στην πράξη, γιατί και τα κακά τα ψέματα, η Ευρώπη μέχρι τώρα, ο κύριος όγκος των μεταναστών που έρχονται από χώρες οι οποίες είναι ισλαμικές, είναι στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Δεν υπάρχει αλλού ροή. Υπάρχουν και κάποιοι μετανάστες οι οποίοι όμως έχουν άλλοι που πραγματικά δικαιούνται πολιτικού ασύλου στην Πολωνία από την Ουκρανία και σε κάποιες άλλες χώρες όμορες της Ουκρανίας, όπως στη Μολδαβία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχει δικούς όρους συνεργασίας, ή στη Ρουμανία. Αλλά αυτό είναι κάτι ειδικό και αφομοιώνονται. Το κομμάτι των Ισλαμιστών και των μουσουλμάνων, άλλο Ισλαμιστής, ακραίος Ισλαμιστής, άλλο μουσουλμάνων, το δέχεται κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία. Άρα όλη αυτή η διαδικασία έχει γίνει για δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσης, οι οποίες άλλες χώρες μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί αλληλέγγυες. Έχω στοιχεία, κύριε Νέγρη, ότι γενικά χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, που συμμετέχει σημαντικά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως η Γαλλία, όπως άλλες χώρες οι οποίες είναι και μεγάλες σε πληθυσμό και μεγάλες και εύρωστες σε οικονομική δύναμη σε σχέση με τα δεδομένα της Ελλάδος, δεν δέχονται παρά ελάχιστους μετανάστες οι οποίοι φεύγουν από Ελλάδα και από Ιταλία. Λοιπόν,
0: κύριε Νούλα, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε προσωπικά τον κύριο Πλεύρη και θέλω να του μεταφέρετε μια δήλωση που κάνει από εδώ από τη Σάμο στις 21 Αυγούστου του 2025 και λέει «Ποτέ και κανείς, ποτέ λέει και κενές να είναι οι δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλο σημείο». Χθες, 11 Ιουνίου, 300 μετανάστες από την Κρήτη του Ζερμού. Και υπάρχει και βίντεο, βλέπω και το βίντεο αυτή τη στιγμή. Μεταφέρτε τα όλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση. Επιτρέψτε μου να το θέσω υπόψη στον Θάνατο.
0: Μεταφέρτε, ναι, για να δούμε, ναι. Γιατί οι πολιτικοί πρέπει να ξέρουν και τι λένε. Και το, αυτό που λένε να το τηρούν στην πράξη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, εκτός αν υπάρχουν έκτακτες περιπτώσεις, έκτακτα δεδομένα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
0: Πιθανόν να συμβαίνει και αυτό.
1: Ναι, θέλω να καλέσω τον Θάνατο Πλεύρη να μου εξηγήσει.
0: Πιθανόν να συμβαίνει. Αυτό βλέπω το βίντεο μου μπροστά τώρα εδώ. Κύριε Νουλά, ναι. Έγινε η παρουσίαση, γι' αυτό σας ήθελα σήμερα και μπερδευτήκαμε όλα.
1: Πιάσαμε όμως το μεταναστευτικό, με προκαλείτε και εσείς, κυρία.
0: Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου σας.
1: Το εξικέλευτο τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που προκαλεί τον συνομιλητή σας.
0: Αυτό είναι και η δουλειά μου, να προκαλώ. Κύριε Νουλά, με την καλή έννοια.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, πείτε μου.
0: Κύριε Νουλά, έγινε η παρουσία σας του βιβλίου σας και είναι και επίκαιρο όσο ποτέ στις Βρυξέλλες και, και στη Λίμνο, αν θυμάμαι καλά, και σε κάποια άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι, καταρχήν έγινε στη Λίμνο και με έχει προσκαλέσει εκεί η Δήμαρχος Λίμνου. Αυτό έγινε την ημέρα της Ευρώπης, όχι τυχαία. Την ημέρα που γιορτάζουμε την πάυση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ειρήνη και την Ένωση της Ευρώπης, 9 Μαΐου, έγινε η εκδήλωση στη Λίμνο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, τις τοπικές αρχές, βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τον κ. Μουτζούρη και εκπροσώπους από τα αρμόδια Υπουργεία. Είπαμε αυτά που έχουν ήδη υποθεί για τις ανάγκες χωροθέτησης θαλασσιών ζωνών στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι εφαρμόσιμη. Γιατί ξέρετε, όλοι παρατηρούν τα προβλήματα, λύση δεν βρίσκει κανένας. Ή ελάχιστοι, να το πω πιο έτσι περιοριστικά. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ μέσω από τη διαδικασία αυτή να βρω λύσεις και επειδή το πρόβλημα αυτό πρέπει να φτάσει ψηλά, πήρα την πρωτοβουλία μαζί με Έλληνες ευρωβουλευτές και έκανα την παρουσίαση του βιβλίου μου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ήταν πάρα πολύ σημαντική επιστημονική και πολιτική διάκριση για μένα αυτό. Συμμετείχαν σε αυτό αρκετοί Έλληνες ευρωβουλευτές. Υπήρξαν και Κύπροι ευρωβουλευτές που συμμετείχαν, πήραν και το λόγο από διάφορα κόμματα, και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα από την Κυπριακά. Εκλήθησαν όλοι. Ήταν ο πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο, ο Μητροπολίτης Βελγίου, ο Μητροπολίτης παρατηρητής του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου, ο Απόστολος, ο Αθηναγόρας, ο Μητροπολίτης Βελγίου, εκπρόσωποι από την Κομισιόν, εκπρόσωποι από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είχε σταλεί και εκπρόσωπος από τον κύριο Τζησικώστα, τον επίτροπό μας, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιδιαίτερη πατρίδα σας δεν θα γίνει η παρουσίαση?
1: Βεβαίως και ναι. Εκεί κρατάμε στο τέλος για το καλύτερο.
0: Α, έτσι.
1: Λοιπόν, και έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και μάλιστα με αφορμή αυτό μου ζητήθηκε να παρουσιάσω την όλη τη διαδικασία και το θέμα μας, το οποίο είναι πώς θα χωροθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ειρηνικά πάντα, στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ειδικότερα στη Γενέβη που είναι τα ευρωπαϊκά γραφεία του ΟΗΕ και μετά στην Κύπρο, γιατί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως μπορεί να γνωρίζετε, η λύση μου περιλαμβάνει και την πρωτοβουλία της Κύπρου να συμμετάσχει στην διαδικασία παραπομπής της χωροθέτησης της θαλασσίων ζωνών στο αρμόδιο δικαστήριο στο Αμβούργο, με πρωτοβουλία Ελλάδος και Κύπρου, δεσμεύοντας το δεδικασμένο και την Τουρκία, βασιζόμενοι στις συμφωνίες που έχουμε κάνει και με, και με το Λίβανο, και με την Ιταλία, και με την Αλβανία και με το Ισραήλ. Παραμένει σε εκκρεμότητα, καλό για μας αυτό, με την Κύπρο. Και φυσικά, όπως έχω γράψει και στο βιβλίο μου και νομίζω ότι δικαιώθηκα μέσα σε ελάχιστους μήνες, σε το βιβλίο τελείωσε η συγγραφή του το Δεκέμβρη του 2025. Και είχα γράψει σε ένα κεφάλαιο του, υποκεφάλαιο μάλλον, τις κινήσεις που πρέπει να κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέση με την Λιβύη για να καταργήσει το και de jure, όχι μόνο de facto, και το τουρκολιβικό συμφωνητικό. Μία από τις κινήσεις, έτσι όπως είχε περιγραφεί, ήταν και η πάρα πολύ σωστή κίνηση του κ. Γεραπετρίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών, να ζητήσει την υπογραφή συμβάσεως χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Κάτι που έγινε δεκτό. Ήταν μια τεράστια διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα, που στην ουσία δεν καταργεί de facto, καταργεί και de jure, νομικά δηλαδή, όχι μόνο στην πράξη, το τουρκολιβικό συμφωνητικό. Ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Και στα πλαίσια αυτά συζητήθηκε και στο εξωτερικό πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία χωροθέτησης. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η κυπριακή πλευρά. Και θεωρώ ότι είναι απολύτως επίκαιρο το βιβλίο και, και η θεματική του ενότητα, ειδικά για τη Σάμο. Μάλιστα, αν θα δείτε, αν γκουγκλάρετε στο βιβλίο που λέει «Εκδόσεις Άκουλα», καταγράφει την ιδιαίτερη ευαισθησία του συγγραφέα, του ομιλόντο συγγραφέα, για το κομμάτι που αφορά τη Σάμο. Δηλαδή, το έναυσμά μου ήταν η γυτνίαση της αγαπημένης πατρίδας της Σάμου με την Τουρκία και ο τρόπος, ο νομικά ενδεδειγμένος, σωστός που θα πρέπει να επιληθούν οι διαφορές με
0: κύριε
1: την
0: Νούλα, κλείνοντας,
1: ναι,
0: και επειδή μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, γιατί το πόνημά σας γίνεται γνωστό μια στιγμή πολύ άσχημη για τα εθνικά συμφέροντα και αναφέρομαι στο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας και θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν έχω χρόνο τώρα, πιο αναλυτικά από τη, ναι, Δευτέρα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Με χαρά. Με χαρά μεγάλη. Θα το δούμε.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ να ευχηθώ σε όλους σας την αγάπη μου και τις ευχές μου να είναι πάντα καλά οι νησιώτες και επιτέλους να ακουστεί η φωνή των νησιωτών και στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες και παντού.
0: Σας περιμένουμε σύντομα. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ήταν ο δικηγόρος, ο κύριος Νούλας, με την παρουσίαση ενός βιβλίου, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο σε αυτή την περίοδο. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
23: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, για να δούμε τι έγινε με την συγκρότηση σε σώμα του νέου Περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Σάμο μετά τις αρχαιρεσίες. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή των μελών ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού την Κυριακή 24 Μαΐου του 26. Ρε παιδιά, από το 24 Μαΐου, θυμηθήκατε μετά από 2 εβδομάδες να βγάλετε την ανακοίνωση. Τέλος πάντων. Μετά την επίσημη επικύρωση των επιτελεσμάτων, να φαίνεται περιμένανε την επικύρωση από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, τα εκλεγέντα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος συνήλθαν σε συνεδρίαση και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αναλαμβάνει τη διοίκηση του τμήματος, καθορίστηκε ως εξής. Πρόεδρος η κυρία Γαλατιανού Χαρίκλια. Αντιπρόεδρος η κυρία Γαβριήλογλου Παρασκευή. Γραμματέας η κυρία Γιοκαρίνη Καλλιόπη, ταμείας η κυρία Χριστινίδου Γραμματική και μέλη ο κύριος Καζάζης Χρήστος και ο κύριος Καραβασίλης Μιχάλης και ο κύριος Χατζηδημητάκης Αστρινός. Αναπληρωματικά μέλη η κυρία Καλίστη Σεβαστή και η κυρία Παναγιώτου Δάφνη. Τον εκλογένειο συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλα τα μέλη και τους εθελοντές του τμήματος για την δυναμική τους παρουσία στην εκλογική διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση αυτή του Περιφερειακού Τμήματος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρώην πρόεδρος διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Νίκος Στεφανής, πολιτικός στέλεχος, παλιά, όχι τώρα, Νέας Δημοκρατίας, και συζητάμε για όλα αυτά με την επικαιρότητα που ήρθε στην δημοσιότητα σχετικά με την άφηξη 300 ανθρώπων από την μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο. Κύριε Στεφανή.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, κάτι γράψατε σήμερα, αλλά και πολύ σημαντικό είναι και κάνατε αναφορά και στο νοσοκομείο. Πώς το βλέπετε εσείς όλη αυτή την κατάσταση?
8: Κοιτάξτε κάτι. Σάμος δεν μπορεί να επιβαρύνεται. Έχει επιβαρυνθεί το παρελθόν με πάρα πολύ τόπο και με πολύ, έτσι να το πω, άσχημο τρόπο με τις ροές μεταναστών. Εκεί που λέμε ότι τελειώνει το μαρτύριο για μας, επειδή κάπου δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν, να τους φέρουν στο νησί μας. Δεν είμαστε ξενοδοχείο. Όπως κάποιοι λέγανε το ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Ζερβού. Πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι έρχεται, εντάξει, έχουμε αποδεχτεί εισαγωγικά, γιατί κάποιοι, όπως και εγώ, δεν το έχω αποδεχτεί το κέντρο αυτό. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να γινόμαστε.
0: Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνουν και βλέπω μία δήλωση που γίνεται από τον μπαλκόνι και σε βίντεο. Μάλιστα από τον μπαλκόνι του βουλευτή.
8: Το είδα και εγώ αυτό, ναι.
0: Που λέει.
8: Μάλλον μας το επενθυμίσατε αυτό.
0: Λοιπόν, λέει 21 Αυγούστου του 25, ο Θάνος Πλεύρης από τη Σάμο και από τον μπαλκόνι του βουλευτή, του κυρίου Στεφανάδη, λέει τα εξής. Ποτέ και κενές να είναι οι δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα δεχθούν μετανάστες από άλλο σημείο. Αυτά τα από 21 Αυγούστου. 11 Ιουνίου, χθες δηλαδή, 300 μετανάστες από την Κρήτη και, και στην Ζερβού. Επιλέγεται.
8: Ναι, ναι.
0: Σας ακούω, κύριε Σταυρνή.
8: Ναι, θέλω να πω ότι και το 19, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές που ήμουν υποψήφιος, ήταν άλλη ρητορική και δύο εβδομάδες μετά, μόλις είχε αναλάβει ο κύριος Κουμουτσάκος το Υπουργείο, ήταν άλλη ρητορική.
0: Οι ρητορικές για την κυβερνητική πολιτική είναι δεδομένο ότι αλλάζουν.
8: Ναι, κύριε. Εκεί που ήρθα σε σύγκριση μαζί του, ο κύριος Κουμουτσάκος τότε γυρνάει και μου λέει παρουσία πολλών, έτσι. Ότι το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός αυτές τις δηλώσεις που κάνει. Και του απαντάω, εγώ έχω υπογράψει με βάση αυτά που έχει πει ο τότε υποψήφιος Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μην τότε Πρωθυπουργός, ότι είχαμε υπογράψει ένα συμβόλαιο με το λαό ότι αυτά θα τηρήσουμε. Δεν το κάναμε.
0: Άρα. Τώρα, επιλέγουν αυτοί που δίνουν τις εντολές να βγουν, να αποβιβαστούν οι μετανάστες στο τουριστικό λιμάνι της Σάμος εδώ στο Βαθύ.
8: Είναι όπως αποτέλεσμα... να πάω στο Μαλαγάρι, που ήταν πιο εύκολο.
0: Και όχι μονάχα ήταν πιο εύκολο, αλλά δεν θα γινόταν και όλος αυτός ο τόρος με τα βάν της αστυνομίας, καμιά δεκαριά, να μετακινούνται μέσα στην παραλιακή και χίλια δυο άλλα πράγματα και που πραγματικά όλοι κάναμε το σταυρό μας. Γιατί επέλεξαν το παλιό το λιμάνι εδώ? Δεν είναι περίεργο.
8: Μάλλον ο πρώτος λόγος μπορεί να ήταν ότι το πλοίο έχει τέτοιο φύτισμα που δεν μπορούσε να πιάσει στην από εκεί πλευρά. Είναι πιο χαμηλή, πιο ψηλή προβλήτα, θεωρώ. Ο δεύτερο όμως, και το μπορεί να με διαψεύσουν αν συμβαίνει αυτό, είναι για επίδειξη δύναμης. Δεν παραφωνάζονται, εμείς φέρνουμε.
0: Σωστά το λαμβάνετε το μήνυμα.
8: Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή κρατάω δύο καλάθια για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Πάντα έτσι λειτουργώ.
0: Λοιπόν, υπάρχουν επίσης. Ενώ το καραβάκι αυτό, το πλωτό του λιμενικού σώματος πρέπει να βρίσκεται εκεί μεταξύ Ικαριάς και Φούρνων, επιλέγουν δύο αιρετοί, και ο Δήμαρχος ο κ. Παπαγεωργίου και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μαυρατζώτης και στέλνουν δύο επιστολές στον Υπουργό. Λίγο καθυστερημένα δεν ήταν.
8: Ο Υπουργός όμως δεν τους απάντησε.
0: Όχι,
8: εκτός του άλλου, αν τους απαντούσε τους έλεγε τώρα μου το στέλνετε. Τώρα αυτή είναι 50 μίλια έξω από το Σάμο, 20 μίλια έξω από το Σάμο.
0: Σωστό. Απαντάει λοιπόν ο Υπουργός μέσω του βουλευτή του κυρίου Στεφανάδη και λίγο πολύ του λέει ότι ξέρετε αυτοί έρχονται εδώ γιατί θα γίνει γρήγορα ο έλεγχος κτλ. Και λέω τώρα το εξής. Απ' τη μια τους φέρνουν γιατί λέει θα γίνει γρήγορος ο έλεγχος, αλλά απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν τόσες δομές. Η Λέσβος, η Χίος, η Κος, η Μυτιλίνη, δομές στην Επιρωτική Ελλάδα. Γιατί επιλέγουν τη Σάμο? Και ψάχνοντας λίγο παραπάνω το θέμα κύριε Στεφανή, επιλέγουν τη Σάμο, γιατί σήμερα η Σάμος δεν φιλοξενεί τόσο ποσοστό που...
8: ώστε να δικαιολογεί τους υπαλλήλους που έχει.
0: Που να δικαιολογεί και τους εργαζομένους εκεί.
8: Ναι, και αυτό συμβαίνει, αλλά μπορεί να συμβαίνει και ένα άλλο που δεν το έχετε μελετήσει.
0: Μπορεί.
8: Είναι ότι από εδώ κατάγεται ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής.
0: Ο πρώην Γενικός Γραμματέας δεν υπάρχει πια.
8: Ναι, είναι και υποψήφιος.
0: Ναι, λέω δεν υπάρχει πια.
8: Ναι, ναι.
0: Σαν Γενικός Γραμματέας, έτσι.
8: Ναι, σαν Γενικός Γραμματέας δεν υπάρχει. Λέω ο πρώην Γενικός Γραμματέας που κατάγεται από εδώ, αλλά και δεύτερον ότι είναι υποψήφιος. Επομένως, τριπλό μήνυμα.
0: Λοιπόν, εδώ δείχνει ότι οι μεταφορές προς τις δομές των νησιών γίνεται αποκλειστικά, είναι η πληροφορία αυτή, λόγω της πολύ χαμηλής πληρότητας και αφορούν μόνο τις απαραίτητες διαδικασίες ταυτοποίησης νεοεισερχομένων.
8: Ναι, δεν είναι 20 μέρες και 30, θα κάτσουν πολλούς μήνες εδώ.
0: Θα κάτσουν πολλούς μήνες εδώ.
8: Ναι. Και θα κατέσουν αυτούς και πιο πολλούς μήνες εδώ. Εντάξει, πρέπει κάπου να δικαιολογήσουν και τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν θα είναι η Σάμος αποδέκτης. Αυτές τις δυστυχώς...
0: Κύριε Στεφανή, ακούστε κάτι. Επειδή είστε και πολιτικός μηχανικός, σας δίνω εγώ μια εντολή και σας λέω, κύριε Στεφανή, θέλω ένα σπίτι με 370 δωμάτια. Θα μου πείτε εσείς, καλά, τι οικογένεια έχεις εσύ? Εγώ θα σας πω, εγώ θέλω 370 άτομα και η οικογένειά μου είναι μόνο μια γυναίκα και δύο παιδιά. Δεν θα αναρωτηθείτε, καλά, το υπόλοιπο τι θα γίνει? Με την έννοια, όλοι γνωρίζαμε από την αρχή, όταν ο ίδιος ο υπουργός ο Μηταράκης από την παρουσία του στη ΣΑΜΟ είπε 5.000 πλάς, δηλαδή 5 συν 2, 7.000, θα φιλοξενήσει η δομή του Ζερβού. Μας κάνει έκπληξη τώρα δηλαδή αυτό, που είναι 1.000 άτομα και ήρθαν 300.
8: Όχι, και το 300 ή το 2.000 ή το 2.500 δεν θεωρώ ότι είναι νούμερο που μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορεί να είναι και 5.000 μέσα. Ποιος θα το ελέγξει?
0: Για 1.000 άτομα λέει, 1.000. Ναι, λένε και 1.070 άρθροι, ήρθανε και 400. Δεν είναι και ένας σοβαρός αριθμός στις τιμές που έχουμε ζήσει πριν από χρόνια.
8: Και εν πάση περιπτώσει,
0: πρέπει να δικαιολογήσουν τα λεφτά των εργαζομένων, πρέπει να δικαιολογηθούν και τα δηλαδή τι θα κάνουν οι εργαζομένοι εκεί. Ακούω ότι και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν έχουμε δουλειά, λέει, και πηγαίνουμε για μπάνια συνέχεια.
8: Ναι, ακούστε με λίγο. Ένας επιχειρηματίας που παίρνει προσωπικό, γιατί μιλάμε, να το πάμε ανάποδο, όπως το κάνετε και εσείς το ερώτημα. Ένας επιχειρηματίας δεν είναι προσωπικό. Δεν ξέρει αν σήμερα θα έχει 200 επισκέπτες στην επιχείρησή του ή 50. Τους παίρνει και τους πληρώνει. Έχουν επιλέξει να τους πληρώνουν, θα τους έχουν. Οι άνθρωποι και αυτοί έχουν υπογράψει συμβάσεις, δεν μπορεί να τους διώξεις.
0: Βεβαίως και δεν μπορείς να τους διώξεις και βεβαίως όταν δεν υπάρχει δουλειά, τι να κάνει ο άνθρωπος, πάει για μπάνιο.
8: Ας κάτσει,
0: δηλαδή, δεν πήρε ο υπουργός το προσωπικό που το παρουσίασε εδώ ως έμπειρο και μπορεί να είναι και έτσι, να πάρει 5-6 να τους πάει στην Κρήτη. Σήμερα στην Κρήτη υπάρχει περιφερειακό συμβούλιο, θα μάθουμε τα αποτελέσματα. Ξεσηκώνονται οι πάντες και τα πάντα και βλέπουμε ότι μπρος την πρώτη λύση, πήγαινε το στη Σάμο εκεί. Ανάλογα...
8: Η Κρήτη βγάζει βουλευτές, βγάζει πρωθυπουργούς, η Σάμος βγάζει τίποτα.
0: Εμείς τι βγάζουμε, δεν βγάζουμε βουλευτή.
8: Δεν βγάζουμε κρασί, καλό κρασί.
0: Καλό κρασί, καλό αυτό. Λοιπόν, κύριε Στεφανή, από την άλλη πλευρά, ξεχνάμε όλα τα προβλήματα της Σάμο, ασχολείται σήμερα όλος ο κόσμος γιατί ήρθαν 300 άτομα. Και
8: ναι, τώρα και υπάρχει μια, όπως το είπατε, μια έτσι ανακάτεμα της τράπουλας, ώστε να φύγουμε από τα προβλήματα τα καθημερινά.
0: Και να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτά δηλαδή.
8: Ναι, πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
8: Τα προβλήματα είναι καθημερινά, τα προβλήματα δεν βλέπω να λύνονται, τα προβλήματα και λόγω της τουριστικής περίοδου αυξάνονται. Οι επισκέπτες που έρχονται δεν ξοδεύουν όσο ξοδεύανε.
0: Δεν πλησιάζουν και τον αριθμό που περιμέναμε. Δηλαδή, από όλους έχει παρατηρηθεί, έχει λιγοστέψει αρκετά ο κόσμος που έρχεται από την Τουρκία, κύριε Στεφανίκη.
8: Ναι, ναι, αυτό
0: επειδή
8: είναι
0: διαβάζω, γεγονός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή διαβάζω κάτι τουρκικές εφημερίδες που δίνουν στην κοινή γνώμη της Τουρκίας το σήμα, το μήνυμα, ότι μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, γιατί λέει τα λεφτά που αφήνετε και...
8: Θα κάνουμε
0: και...
8: όπλα και
0: φρεγάτες. Ναι. Ναι.
8: Αυτό μπορεί να ισχύει και να λέγεται. Ακούστε με όμως λίγο. Κατά τις επισκέψεις που είχαμε στην Τουρκία με το επιμελητήριο που κάναμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες επισκεψιμότητες από τους γείτονες. Ο τότε πρόξενος, ο προηγούμενος πρόξενος, ο κ. Σακίδης, μας είχε πει το απλό. Ότι, προσέξτε, αυτό δεν θα είναι για πάντα. Οι Τούρκοι κάνουν ένα μπαμ 3-4 χρόνια και μετά πάνε σε άλλο προορισμό. Βρίσκουν καινούριους προορισμούς. Δηλαδή, εκτός από τη Χίο και τη Λέσβο, που επειδή είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά, εσείς δεν είστε το ίδιο και δεν έχετε και όλο το χρόνο σύνδεση. Επομένως, δεν θα είστε πάντα στο επίκεντρο των επισκεπτών από την Τουρκία. Mm-hmm. Και αυτό σιγά σιγά θα φύγει. Πολλοί από εμάς έχουν, επενδύσει πάνω σε αυτό. Πολλοί από εμάς έχουν επενδύσει αυτό. Και εννοώ τον τουρισμό.
0: Κύριε Στεφανή, σας έχω ακούσει καιρό τώρα να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη κατάσταση και να γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Και παράλληλα, γιατί αυτό με τους Τούρκους προέκυψε τα τελευταία χρόνια, έτσι.
8: Τα τρία χρόνια
0: προέκυψε.
8: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ λίγοι αυτό.
0: Πάρα πολύ λίγοι.
8: Και πιο πολύ ήταν ημερήσιοι.
0: Από ό,τι λένε, και ρωτώ εδώ τους επιχειρηματίες, δυσκολεύονται οι Τούρκοι στο να κάνουν μεγάλες αγοροπολισίες. Πέρα από τα ακίνητα που έχουν πάρει, δεν συζητάω για αυτά, εδώ αρκετά ακίνητα στη Σάμο έχουν αγοραστεί από Τούρκους με γερμανικά...
8: Με άλλο διαβατήριο, με ευρωπαϊκό διαβατήριο.
0: Με γερμανικά και θα το πληρώσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή η ιστορία, αλλά δείχνει ότι δεν έχουν μαζί τους χρήματα. Δηλαδή εκείνο το 1 ευρώ ισούται με 53 λίρες είναι ό,τι χειρότερο για τους Τούρκους.
8: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό συμβαίνει και σε αυτούς. Σύντομα θα τους χτυπήσει πάρα πολύ η κρίση. Τους έχει χτυπήσει, αλλά τους χτυπήσει, θα χτυπήσει και σε άλλες κατηγορίες πολιτών.
0: Έτσι αυτό δείχνει μέχρι τώρα το αποτέλεσμα.
8: Και πάμε τώρα... Εγώ αυτό που θα λέω συνέχεια και θα λέω είναι συγκρατημένη ισοδοξία για τον τουρισμό από τη γείτονα χώρα και όχι μεγάλα ανοίγματα. Γιατί αυτά τα ανοίγματα που πολύ κάνουμε μπορεί να μας μείνουν μετά. Χωρίς να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα και στην ανακοίνωση του επιμελητηρίου για τις εκτοπλοϊκές συνδέσεις, κύριε Στεφανή. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό και που δυστυχώς είμαστε πάλι παρατημένοι.
8: Ξέρετε, το επιμελητήριο όλο τον χρόνο στέλνει επιστολές στον κάθε υπουργό που βρίσκεται στη θέση του Υπουργείου Αφιλίας, νησιωτικής πολιτικής, αλλά δυστυχώς είμαστε τόσο λίγοι όπως φαντάζομαι το βλέπουν αυτοί και δεν ενισχύουν τις γραμμές μας. Δεν μπορούμε να έχουμε πλοίο μία-δύο φορές την εβδομάδα όταν είναι κακές καιρικές συνθήκες το χειμώνα και να είμαστε αποκλεισμένοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι και εμείς θέλουμε την ίδια μεταχείριση που έχουν τα άλλα νησιά της περιφερίας μας. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν.
0: Λοιπόν, όχι μόνο ότι το κάνουν, αλλά επιλέγει η περιφέρεια, ανοίγει γραμμές η περιφέρεια. Κύριε Στεφανή, ακούστε με κάτι. Η περιφέρεια, χωρίς να λάβει υπόψη τις ανάγκες των άλλων νησιών, ανοίγει γραμμές μόνο για τη Μυτιλίνη. Αναφέρομαι στη γραμμή Αλεξανδρούπολη, Μυτιλίνη, Χίος, Πειραιά και αυτή που πρόσφατα εξαγγέλθηκε, αλλά ναυάγησε το καράβι και ναυάγησε και η περιφέρεια, της γραμμής Βόλου, Χίου, Μυτιλίνης.
8: Ναι, το
0: δεν βλέπω να διαμαρτύρεται κανείς.
8: Ακούστε, το ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε εκτός, παρόλο ότι τα αντίθετα που διαψεύει ο Περιφερειάρχης, είμαστε εκτός των δικών του έτσι διεκδικήσεων για τον νησί μας. Σε θέματα αυτοπλοϊκά.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε μπροστά μας αυτά σύντομα. Mm-hmm. Κύριε Στεφανή, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
8: Για τα πάντα. Να είστε καλά.
0: Κύριος Στεφανής Νίκος, πρώην διοικητής του νοσοκομείου. Έρχεται μία ανακοίνωση για τις παιδικές χαρές του Βαθέως. Εδώ συμβαίνει το εξής με το λιμενικό ταμείο. Υπάρχει ένας πρόεδρος που είτε του τα λένε είτε δεν του τα λένε, είτε δεν ενδιαφέρεται καθόλου, γιατί όταν ήθελε να πάρει το μισό, τα 400 ευρώ, τι παίρνει ο πρόεδρος, έκανε τα αδύνατα δυνατά και εξουσίκωσε τους πάντες και τα πάντα. Και τα πήρε τα 400 ευρώ. Θα πει κάποιος, Και τι ρε νέγρι, με 400 ευρώ θα δουλεύει αυτός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας μην πάει. Ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Δεσμελής. Ή τα λες ή δεν τα λες, στο κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Έρχεται μια ανακοίνωση από την προοδευτική, όσο θέλεις βρόντα. Έρχεται μια ανακοίνωση από

0: Κύριε Τζεσμελή, κύριε Πρόεδρε, έχετε καταλάβει ότι όταν συμβεί κάποιο ατύχημα θα βρεθείτε κατηγορούμενος και είμαι ο πρώτος που θα πάω εκεί μάρτυρες κατηγορίες, γιατί σας έχουμε ενημερώσει εδώ και 2 χρόνια για αυτά που συμβαίνουν εκεί και δεν έχετε κάνει το παραμικρό. Λέει η ανακοίνωση ότι η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να αφήνεται ούτε στη τύχη, ούτε στη διάθεση κάθε κρατικής αρχής που επικαλείται, γραφειοκρατία και δίνει απλά υποσχέσεις. Μετά τις καταγγελίες προχώρησαν σε κάποιες επιδιορθώσεις, οι οποίες ούτε καν ξέρουμε πώς θα τελειώσουν, έτσι ώστε τα παιδιά μας να παίζουν με ασφάλεια, ενώ στην πόλη δεν υπάρχει άλλος χώρος αναψυχής, η μόνη διέξοδος και τα παιδιά είναι αυτές οι παιδικές χαρές. Είναι μία εδώ που είναι στα ταξί και η άλλη που είναι λίγο πιο πέρα στα τένις, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πριν λίγο καιρό, οι πόρτες ήταν περιτριγισμένες με κόκκινες κορδέλες και σήμανση ότι δεν υπάρχει αδειοδότηση. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να ανοίξουν με σαφές χρονοδιάγραμμα όλες οι παιδικές χαρές της πόλης, με ασφάλεια, πιστοποιημένα παιχνίδια, κατάλληλα δάπεδα και να τελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αδειοδοτηθούν. Να υπάρχει περιοδικός έλεγχος με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο για τη συντήρηση και φύλαξή τους, σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις με φωτισμό, περίφραξη, σκίαση, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τουαλέτες, πρόνοια για παιχνίδια και πρόσβαση παιδιών με αναπηρία. Καλούμε λοιπόν τις οικογένειες και τις γυναίκες των νησιών να έρθουν σε επαφή με την προοδευτική κίνηση ΣΑΜΟ για να αναπτύξουν πολύμορφη αγωνιστική δράση. Εγώ, κύριε Τζεσμελή, άμα ήμουν στη θέση σου, θα είχα παραιτηθεί. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, δεν είναι η τρίτη φορά που το ακούς χρόνια τώρα αυτό. Και αντί να σηκώσεις τα μανίκια και να δουλέψεις και να ανοίξουν αυτές οι μικρές παιδικές χαρές, τι έκανες, ο ξύπνιος ο μεγάλος, πήγε και έβαλε αλυσίδες, στις υποτιθέμενες πόρτες δεν υπάρχουν, μόνο για την πόρτα. Όλο ο άλλος ο χώρος είναι ανοιχτός. Τόσο έξυπνος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έβαλε αλυσίδα μπροστά στην πόρτα, στη ξύλινη πόρτα, και όλος ο γύρω χώρος είναι ανοιχτός. Και έγραψε για να δικαιολογήσει και την κατάσταση ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση. Γι' αυτό σε βάλανε, κύριε Πρόεδρε, στο Λιμενικό Ταμείο, για να λύσεις τα προβλήματα του νησιού. Αν δεν μπορείς να τα λύσεις, επειδή διαμαρτύρονται και πολλοί για τον ηλεκτροφωτισμό και πολλές γιαγιάδες και παππούδες πέφτουν και χτυπούν από τα εξαρτήματα που υπάρχουν μέσα στο δρόμο μέχρι να γίνει η αποκατάσταση των στήλων, φρόντισε να αντιληφθείς και τη θέση σου και την αρμοδιότητα που έχεις. Ένας μικρός να χτυπήσει, να ξέρεις ότι θα είσαι ο μοναδικός κατηγορούμενος στο δικαστήριο. Άμα θες, κατάλαβε. Άμα δεν θέλεις, πάλι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, ο δικός σας δεν είναι το Λιμενικό Ταμείο. Της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, λάθος ήθελα να πω. Πρωτοκλωστάτε στελέχη και τα δύο της Νέας Δημοκρατίας. Ψηλά. Ψηλά η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, όχι του τόπου μας. Όχι στο τοπικής αυτοδιοίκησης, της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αφήνουμε την σκητάλη στον Νίκο του Μιχαήλ. Από εμάς θερμές ευχαριστίες που μείνετε και μας ακούσατε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό.

0: και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
0: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα Σάνι.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
11: The very word secrecy is repugnant. in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

0: Δεν ξέρω αν είδατε αυτή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πάντως, έτσι για να ξεκινήσουμε από το πιο απλό, τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Ήταν μόλις στο 8,9%. Και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος εκφράζει την απέχθειά του απέναντι σε αυτό το στημένο, το επικοινωνιακό που... Όλοι οι άλλοι φταίνε, όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί, όλοι οι άλλοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα, σκάνδαλα, αλλά ο Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτα και θα λύσει το γόρδιο δεσμό. Μια αλαζονική πέρα για πέρα συνέντευξη με ερωτήσεις. Γιατί το λέω αυτό, ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι ένας καλός δημοσιογράφος, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι ερωτήσεις ήταν μόνο σε τίτλους. Δεν μπήκε στο βάθος των ερωτήσεων, γιατί προφανώς θα έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση το Λουδοβίκο, το Σωτήρα, που αν δεν υπάρχει αυτός... Τελειώσαμε. Θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτή τη συνέντευξη. Συγγνώμη που με πιάνει έτσι λίγο αυτό το... νευρικό γέλιο με τα όσα ακούσαμε. Βέβαια, συμπέρασμα, όσοι την είδατε, ρωτάω, βγάλατε κανένα συμπέρασμα? Καταλάβατε κάτι? Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι άπαντες και όλοι οι άλλοι φταίνε, αλλά ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα σκοτώσει το Βατικράτος, θα το εξαλείψει, αλλά... θα έπρεπε ο Νίκος Χατζηνικολάου να το ρωτήσει πάρα πολύ απλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ο ΠΚΠ, Πολοδομία, ποιοι είναι μπλεγμένοι μέσα. Ήτανε πασοξίδες, ήτανε νεοαριστεριστές, ήτανε βελοπουλικοί, ήτανε πασοξίδες, ήτανε από το ΚΚΕ, από πού ήταν όλοι αυτοί. Για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί πραγματικά καλό το δούλεμα, ωραίο το παραμύθι, αλλά κάπου πρέπει να βρεις και ένα δράκο. Για να πάμε, δεν θα πάμε αμέσως σε κάποια αποσπάσματα της συνέντευξης, θα πάμε να ακούσετε εδώ λίγο από το ρεπορτάζ για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο της πολεοδομίας, που όλοι όσοι ακούγονται μέσα και είναι εμπλεκόμενοι, και ο δήμαρχος και οι άλλοι που την μπουζουριάσανε στη φυλακή και στο δήλευε στο γραφείο γαλάζιου υπουργού, και όλοι, μα όλοι αυτοί είναι γαλάζιοι. Και ακούστε τι λέει, θα ακούσετε μικρό απόσπασμα από το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα ακούσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα γελάσετε, έτσι? Ο άνθρωπος τα λέει σοβαρά. Πάμε.
1: Βγαίνουν τα μπλοκάμια του γαλάζιου κυκλώματος της πολεοδομίας. Αγκαλιάζουν και πάλι τα γαλάζια στελέχη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του συγκρούεται με το βαθύ κράτος και τα κυκλώματα. Στις εφορίες, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα στις πολεοδομίες, Κάτι που κανείς δεν τόλμησε μέχρι σήμερα. Και μόνο εμείς κάνουμε πράξη.
0: Μόνο εμείς κάνουμε. Καλά ρε Μητσοτάκη δηλαδή. Okay. Θεωρείς τους ψηφοφόρους σου μάλλον χαζούς. Θεωρείς ψηφοφόρους ότι εντάξει και ένα μαρούλι να βάλουν πάνω θα το ψηφίσουν. Εντάξει, μέχρι εδώ συμφωνούμε. Αλλά τέτοιο δούλεμα. Ο Μητσοτάκης καθαρίζει όλα τα σκάνδαλα που είναι όλοι μέσα οι γαλάζιοι και γαλάζιες ακρίδες. Γαλάζιες ακρίδες δεν είναι τίποτα άλλο. Μασουλάνε συνέχεια. Και σου λέει αυτό το βαθύ κράτος, δηλαδή αυτούς που είναι από το κόμμα του και μάλιστα στελέχη του κόμματός του, θα τους καθαρίσει. Και κύριε Μητσοτάκη, τον κύριο λογοθέτη θα τον κατεβάσεις υποψήφιο? Γιατί έχει στήσει εδώ πέρα στην πρωτεύουσα του νησιού, έχει στήσει το εκλογικό του κέντρο, έχει βάλει ο άνθρωπος, έχει δώσει λεφτά, έχει δώσει χρήματα, έχει βάλει πινακίδες, φιλοδοξεί να ψηφιστεί. Και το όνομα του ακούγεται μέσα σε αυτή την υπόθεση. Βέβαια δεν ξέρουμε το Ντούνε Λαβίν, για να τα λέμε στα ίσια και να είμαστε ειλικρινείς. Και θα περιμέναμε μια παρέμβασή του σε αυτή την εκπομπή, να μας πει δύο πραγματάκια. Αλλά τι γίνεται, Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί όταν εντωμεταξύ, επειδή χθες μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε σε μια έκθεση της Τυχεροπούλου, ποιος ξέρει τις γυναίκες, τι τις έχουν κάνει, γιατί ξέρουμε τι είναι μαφία, ξέρουμε, εντάξει, τα έχουμε μάθει όλα αυτά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και είπε ότι από 1,5 εκατομμύριο, λέει, ζημιά ήταν μόνο, λέει, 120.000. Okay. Θα κάνω μια πολύ έτσι χαζή ερώτηση. Επιτρέψτε μου. Αυτή η Σεμερτζίδου που βούτυξε κάπου 700 χιλιάρικα, από πού στο διάλο τα βούτυξε? Από την τσέπη του άντρα της? Από την τσέπη κανένας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δεν ζημίωσε τον οργανισμό? Τι 120 χιλιάρικα η ζημιά? Ο Φραπές, ο Χασάπης, 500 χιλιάρικα σου λέει, 130 χιλιάδες έβγαζε κάθε χρόνο. Μόνο ο Φραπές, χωρίς ζάχαρη. Από πού τα πήρε αυτά? Γιατί για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί εντάξει, τα νούμερα, από τα νούμερα τα οποία λέτε διαφέρουν πάρα πολύ. Μάλλον Μητσοτάκη απευθύνεσαι σε νούμερα τελικά από ό,τι φαίνεται και συνεχίζεις αυτό το αλαζονικό σου στυλ και εντάξει όλα θα πάνε καλά διότι εσύ είσαι ο σωτήρας αυτής της χώρας και αλίμονο τι θα κάνουμε αν δεν πάρεις και την επόμενη τετραετία. Καταστραφήκαμε. Να σε κάνουμε σαν το Χαμενεϊ κάτω. Εκεί πέρα σε γυρίζουν μεγάλες φωτογραφίες στους δρόμους και το πλήθος να διαδηλώνει μη φύγεις αρχηγή γιατί τελειώσαμε. Καλά δεν ντρεπόμαστε λιγάκι σε αυτή τη χώρα? Πραγματικά απορώ, ντρεπόμαστε ή δεν ντρεπόμαστε? Γιατί εδώ δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι κάποιος απλός άνθρωπος βλέποντας μια συνέντευξη προφανώς ίσως να ακούει μόνο αυτά τα οποία λέγονται. Υπάρχουν όμως αρκετά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτή η συνέντευξη είναι, να μην την πω στημένη, είναι φτιαγμένη επικοινωνιακά και ψυχολογικά έτσι ώστε να σου δημιουργήσει τι? Το συνέστημα ότι αυτός ο οποίος ευθύνεται για όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε αυτή τη χώρα να βγαίνει λάδι, να μην τρέχει τίποτα και να φαίνεται και ο κυνηγός των κακών, τοξικών που τον κατηγορούν. Τι λέτε? Για να δούμε λίγο, το ψυχογράφημα αυτής της όλης συνέντευξης. Λοιπόν, σε κάθε δύσκολη ερώτηση η απάντηση δεν ξεκινούσε από συνέστημα ή ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο, δηλαδή μια διαδικασία με θεσμούς, αριθμούς, υποτιθέμενους διεθνείς δείκτες και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αυτό έτσι είναι για να φτιάξει την εικόνα ενός όριμου άντρα απέναντι σε ένα υποτιθέμενα ανώριμο πολιτικό περιβάλλον. Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, αναγνώρισε εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά το γύρισε αμέσως στη δημοσιονομική σταθερότητα, στους ευρωπαϊκούς στόχους και στον κίνδυνο επιτήρησης. Δηλαδή, σου πουλάει φόβο, ενώ αυτός έχει δημιουργήσει το πρόβλημα και σου λέει, ναι, πονάτε, αλλά εγώ είμαι αυτός που δεν θα σας αφήσει να κάνετε ανοησίες. Έτσι. Επίσης, όταν υπάρχει σκάνδαλο ή κοινωνική οργή, το συναίσθημα το μετατρέπει σε διοικητικό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό στοιχείο των απαντήσεών του. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να μείνει στο ερώτημα «γιατί επί 7 χρόνια δεν το λύσατε», το πήγε σε μεταφορά αρμοδιότητας στην ΑΑΔΕ, το πήγε στην τεχνολογία, στη δορυφορική απεικόνηση, στην καταμέτρηση ζώων και κτηματολόγιο. Δηλαδή, το ηθικό αλλά και πολιτικό ζήτημα έγινε τεχνικό project. Επίσης, η τεχνική του ήταν ότι δεν φταίω εγώ, παλεύω με το τέρας. Έτσι, το βαθύ κράτος. Το πιο χαρακτηριστικό ψυχολογικό μοτίβο ήταν η αυτοπαρουσίαση ως πολεμιστή απέναντι στο βαθύ κράτος. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι η υπόθεση δείχνει τη μεγάλη μάχη που δίνει με το βαθύ κράτος, αλλά όχι πάντα νικηφόρα και με κομματικές απολύξεις. Ποιες είναι οι κομματικές απολύξεις? Οι γαλάζιες ακρίδες. Επίσης, ένα ισχυρό επικοινωνιακό τρίκ που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη συνέντευξη. Η κυβέρνηση πάβει, λέει, να είναι διαχειριστής του κράτους και παρουσιάζεται ως αντάρτικο μέσα στο κράτος. Δηλαδή, η αποποίηση πλήρους κυριαρχίας, ενώ κατέχει την εξουσία και μιλά σαν να βρίσκεται έξω από αυτήν και την πολεμάει. Αυτό το δούμε αρκετές φορές βέβαια και σε άλλες συνεντεύξεις. Επίσης, υπάρχει η ελεγχόμενη αυτοκριτική. Λέει, αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που με αναλογεί, αλλά η φράση μένει εκεί και μέχρι εκεί και γενική. Δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο πολιτικό κόστος. Δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη παραδοχή αποτυχίας ή κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή κάποια συγκεκριμένη πράξη. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται μεν καθυστέρηση, αλλά αμέσως μετά τη μετατρέπει σε δραστική, λέει, απόφαση και σωστή μεταρρύθμιση. Δηλαδή, άρα η αυτοκριτική λειτουργεί σαν αμορτισέρ που απορροφά την πίεση χωρίς να τραυματίζει πραγματικά το αφήγημα, ούτε και τον εαυτό του. Επίσης, όταν η συζήτηση πάει στο «τι κάνατε λάθος», εκείνος την πηγαίνει στο «ποιος άλλος μπορεί». Αυτό φάνηκε έντονα όταν μίλησε για την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη, που ενώνεται μόνο για να φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς όμως να λέει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ψυχολογικά αυτό είναι το μοτίβο του μοναδικού ασφαλούς προσώπου. Δηλαδή, μπορεί να έχω κάνει λάθη, αλλά έξω από μένα υπάρχει το χάος. Είναι σαν να λέει, μην κρίνετε εμένα με βάση την πραγματικότητα. Κρίνεται με βάση το φόβο του τι θα έρθει μετά. Και χωρίς ο ίδιος να ξέρει το τι θα έρθει μετά, έτσι. Υπάρχει η μετατόπιση από θύματα και ευθύνες σε «με κατηγορούν άδικα». Γιατί στα Τέμπη το κρίσιμο θέμα ήταν οι ευθύνες για τη σύμβαση 717 και το αν προστατεύτηκαν πολιτικά πρόσωπα. Όμως ο Μητσοτάκης μετέφερε το κέντρο βάρους στο τι έγινε μετά το δυστύχημα. Δηλαδή, είπε ότι υπήρξε ένα μεγάλο τεράστιο ψέμα, είπε για την ξυλολιάδα, το ξυλόλιο δηλαδή, και στο υπονοούμενο ότι τον κατηγόρησαν άδικα για συγκάλυψη. Εδώ έχουμε το ψυχολογικό γύρισμα από ελεγχόμενος σε αδικημένος. Δηλαδή το θέμα πάβει να είναι ποιος στέει για το κρατικό έγκλημα δυστύχημα και γίνεται γιατί με συκοφαντούν. Αυτό είναι πολύ δυνατό επικοινωνιακά, αλλά αλλάζει το συναίσθημα στον θεατή. Δηλαδή από θυμό για την εξουσία σε πιθανή αμφιβολία για την κριτική προς την εξουσία. Επίσης, για τις υποκλοπές. Η λέξη κλειδί ήταν δυσλειτουργίες. Είπε ότι αναγνώρισε, λέει, οι ευθύνες της λειτουργίας, ότι έφυγαν άνθρωποι, άλλαξε η ΕΕΠ και η υπόθεση πλέον είναι στα δικαστήρια και δεν τρέχει και τίποτα. Αυτό είναι ψυχολογικά αποκαλυπτικό ως γλώσσα εξουσίας. Ένα θεσμικό σκάνδαλο παρουσιάζεται σαν λάθος λειτουργίας μηχανισμού. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, δεν ήταν πολιτική

απλώς την ερώτηση, ξαναγράφει την ερώτηση όπως τον βολεύει. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται και αυτές οι φράσεις. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ψυχολογικά υψηλή ανάγκη ελέγχου της σκηνής. Δεν μπαίνει δηλαδή σε απάντηση, σε μια αυθόρμητη απολογία, προτιμά να οργανώσει το πεδίο, να το τακτοποιήσει όπως θέλει και να το κάνει βολικό και διαχειρίσιμο. Στο τέλος, όταν ρωτήθηκε γιατί ζητά, λέει, τρίτη τετραετία μετά από 7 χρόνια, έκανε το πιο χαρακτηριστικό στρατηγικό άλμα. Από το παρόν μας πήγε στο 2030. Μίλησε για γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνητή νοημοσύνη, νικητές και ηττημένους, εμπειρία, διεθνές κύρος και ανάγκη να μην γυρίσει, λέει, η χώρα πίσω. Εδώ είναι ότι δεν ζητά να κριθεί για ό,τι έκανε. Ζητά να κριθεί ως εγγύηση, ότι είναι εγγυητής δηλαδή, απέναντι σε όσα φοβάται ο ίδιος ότι θα έρθουν. Δηλαδή μετατρέπει την κόπωση της κοινωνίας σε φόβο για το μέλλον και είναι ένα πολύ πονηρό και έξυπνο και βολικό αφήγημα για να ξεφύγει από την σημερινή πραγματικότητα. Επίσης, για το κράτος δικαίου, αντί να απαντήσει αμέσως στα συγκεκριμένα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, Τέμπη, υποκλοπές, συγκάλυψη, άνοιξε γενική συζήτηση για Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δικαστές, για διεθνείς οργανισμούς, Economist και Ελευθερία Τύπου. Αυτό είναι η στάση δηλαδή του Μητσοτάκη που σημαίνει «Δεν είμαι υπόλογος, είμαι ο θεσμικός άνθρωπος που βλέπει τη μεγάλη εικόνα». Το πρόβλημα, η μεγάλη εικόνα συχνά θολώνει τη μικρή. Άβολη εικόνα, ποιος ήξερε, ποιος άργησε, ποιος κάλυψε, ποιος παραιτήθηκε. Ουσιαστικά, αν το συμπυκνώσουμε όλο αυτό τη συνέντευξή του, είναι, παρουσιάστηκε ως ο ψύχρεμος διαχειριστής μέσα στο χάος, ενώ έχει αφαίρει αυτό στο χάος. Ο τεχνοκράτης που ξέρει περισσότερα από τους άλλους ή ο μεταρρυθμιστής που πολεμά, λέει, ένα κράτος, αλλά ο ίδιος κυβερνά. Ο αδικημένος από την τοξικότητα που ο ίδιος έχει καλλιεργήσει. Ο μόνος, λέει, εγγυητής ότι η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω και έχουμε φτάσει στο 60. Και εδώ είναι η πολιτική ουσία. Αυτός ο ρόλος είναι αρκετά επικοινωνιακά δυνατός. Γιατί δεν χρειάζεται να πείσει ότι όλα πάνε καλά. Του αρκεί να πείσει ότι χωρίς αυτόν θα πάνε χειρότερα. Δηλαδή, να το συμπεραίνουμε μόνο με μία φράση, το ψυχογράφημα των απαντήσεων δείχνει ένα πολιτικό αρκετά επικίνδυνο που δεν μπαίνει καν στη θέση του απολογούμενου, αλλά μπαίνει, βάζει τον εαυτό του στη θέση του μοναδικού λογικού διαχειριστή ενός κόσμου που παρουσιάζει ως επικίνδυνο, ασταθή, αλλά και ανώριμο χωρίς αυτόν. Ο Μητσοτάκης απάντησε σαν να είναι ο πυροσβέστης της χώρας, ενώ η κριτική λέει ότι πολλές φωτιές άναψαν ή φούντωσαν επί της δικής του κυβέρνησης. Δυστυχώς, έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η συνέντευξη βγαίνει από 470 ψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, δημοσιογράφους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που είναι το επιτελικό κράτος που δημιούργησε ο Μητσοτάκης. Αυτούς τους πληρώνουμε όλοι εμείς, τους πληρώνουμε όλοι εμείς, για να βγαίνει ο Μητσοτάκης με ένα στυλ αλαζονικό και να σου πουλάει ότι αυτός είναι ο μόνος, ο μοναδικός, όλοι οι άλλοι είναι το τίποτα, και μάλιστα τους χαρακτήρισε και θίασο, τους χαρακτήρισε, όχι σε αυτή την συνέντευξη,

0: προηγούμενη ομιλία του, και όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι οι ανίκανοι, οι άχρηστοι, και ευτυχώς μέσα από τους αιώνες που υπάρχει αυτή η χώρα βρέθηκε ένας Μητσοτάκης, ένας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μας σώσει και να μας βγάλει από το δύσκολο τέλμα και τα προβλήματα. Τι άλλο να πω τώρα, τι άλλο να πω. Μου στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εδώ πέρα, εντάξει. Ο Δημήτρης λέει, το βαθύ κράτος έχει όνομα, λέγεται Μητσοτάκης, λέγεται Άδωνης. Ο άλλος ο προσκυνημένος, όξο μπίπ από την παράγκα, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, όσοι το δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να σας πω ότι έχουμε μπλέξει άσχημα με αυτόν. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Δεν έχει ούτε το θάρρος ενός πολιτικού άντρα, ούτε την τόλμη να παραδεχτεί πράγματα, λάθη και οτιδήποτε. Είναι ο άνθρωπος που δεν άκουσα, δεν γνώριζα, δεν είδα, δεν ξέρω, με παρέσυραν και τέτοιες μπαρούφες που τα συναντάς βέβαια σε ένα πιτσιρίκι το οποίο για να του δώσει την καραμέλα, ενώ έχει κάνει μια ζημιά, μπορεί να στα πει όλα αυτά για να έχει το τίμημά του. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
7: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Έχει έρθει και στο στούντιο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Μανώλη, τι έπαθες, είδες σε συνέντευξη, τι έπαθες κάτι? Τι?
1: Κοίταξε να δεις, έχω πάθει πλήρη απογοήτευση.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Και με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν ξέρω να πω. Ειλικρινά σου λέω.
0: Τι απογοήτευση? Ακούσε το Μητσοτάκη και απογοητεύτηκε.
1: Από αυτό δεν περιμένω τίποτα. Τρίτη γενιά, δηλαδή παππού προδότη.
0: Μετά χτύπαμε. Όχι σε αυτή την κασέτα. Όχι. Σήμερα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Όταν συνεχίζει και υπάρχει ένα σκηνικό στημένο που τον εκαλύβουν. Από εκεί και πέρα.
0: Μανώλη,
1: πολλά
0: τα λεφτά, Άρη, με συγχωρείς. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Κάτσε καλά, Μανώλη. Κάτσε καλά, δηλαδή, κοίταξε να δεις. Εγώ συνεργάζομαι με τον Real, έτσι, αλλά θα πω το εξής, όπως που είναι πραγματικότητα. Έχουν χαριστεί κάποια δάνεια του ομίλου.
1: Ο Πολάκης τα έφερε στη Βουλή.
0: Λοιπόν, έχει ο μέλλον πεθερός.
1: Ναι, ο συμπεθερός του.
0: Ο μέλλον πεθερός
1: του γιού του.
0: Του Μητσοτάκη. Ναι. Όχι του γιού του, μωρέ. Του Μητσοτάκη ο πεθερός. Του γιού του, ναι.
1: Του γιού του. Ο συμπεθερός του.
0: Ναι,
1: ο Σάκαρης.
0: Πήρε το 33% του ομίλου.
1: Του ομίλου.
0: Έτσι.
1: Ο οποίος από πού τα βρήκε, του έδωσε επιδότηση ο συμπεθερός του Μητσοτάκης.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Δηλαδή δεν τα βάλε από δικά του λεφτά.
0: Γιατί ξέρεις και να έχει βάλει δικά του λεφτά.
1: Και αυτό λέμε. Δηλαδή,
0: τώρα Μανώλη σε πιάσει. Ελλάδα είσαι, Μανώλη.
1: Δίνει του συμπεθέρου του 150 εκατομμύρια, ναι. Και λέει δώσε εσύ έμεσα εις τον Χατζη Νικολάου, αγόρασε το 32% για να ενισχύσεις και να οικονομήσεις τον Χατζη Νικολάου. Οπότε θα μου κάνει μέρα
0: συμπεθέρου. Δεν ξέρω αν οικονόμησε, δεν οικονόμησε.

0: Νόμιζα σημασία μέλη. Έχει ότι γίνεται έτσι ένα πολύ ωραίο μαγείρεμα, οικονομικό μαγείρεμα για να υποφελούνται άνθρωποι και καταστάσεις οι οποίοι είναι στο γαλάζιο περιβάλλον.
1: Κοίταξε, έτσι. Εδώ όχι μόνο στο γαλάζιο περιβάλλον.
0: Γιατί δηλαδή είναι και στο πράσινο.
1: Άκουσα, δεις. Όχι, είναι και
0: στο κόκκινο.
1: Δηλαδή δεν είναι φτηνιάριδες ένας αλφαρο δέλτα που του δίδει να πούμε σε ένα σταθμό να οικονομήσει 100 χιλιάρικα, ξέρω εγώ
0: τι. Τι λες, για ποια 100 χιλιάρικα μιλάς? Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, Μανώλη.
1: Ναι, για να τον επεί ο liberal ένα site, ένας δικός του, για να τον επεί Μωυσή, επήρε 230.000. Επήρε, ναι. Δηλαδή επιδότησε 230.000.
0: Δεν είναι επιδότηση, βγάλει... κατευθείαν τάγκα είναι στο
1: κατευθείαν,
0: χέρι.
1: Κατευθείαν, αυτό ακριβώς.
0: Έτσι,
1: για διαφήμιση.
0: Είναι η μοναδική κυβέρνηση που έχει απευθείας αναθέσεις και μετακλητούς,
1: ναι.
0: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Μα δηλαδή, κάποτε λέγαμε Ανδρέας Παπαδρέου έκανε τις κλαδικές και άμα δεν ήσουν κλαδικής δεν έμπαινες. Που μετά βγήκε ο Μητσοτάκης ο άλλος, ο
1: πατέρα,
0: ο Μακαρίτης, και έδιωχνε τους κλαδικούς και έβαζε τους δικούς του.
1: Τα δικά μας παιδιά του.
0: Ναι, μπράβο, το είχε πει, τα δικά μας παιδιά. Ναι. Δηλαδή, αυτός ο σημερινός έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο,
1: ναι.
0: Κάθε και το Πασόκ. Κοίταξε, και, τους...
1: και το θέμα είναι το εξής, Νίκο. Ότι αυτό που με απογοητεύει είναι ότι είναι και φτηνιάριδες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Κυρανάκης πρώην υπουργός. Η Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Κυρανάκης από την ομάδα, Αλήθεια. Βάζε την.
1: Μα, δηλαδή, είναι δυνατόν δηλαδή, να έχει λαμόγια υπουργούς Μιχαηλίδου, Κυρανάκη, με αποδείξεις. Δηλαδή, παίρνανε από την ομάδα Αλήθειας. Η ομάδα Αλήθειας έπαιρνε λεφτά από την εταιρεία Blue Skies, η οποία Blue Skies της έδινε λεφτά ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν,
1: μα δηλαδή είναι δυνατόν να πούμε.
0: Κοίταξε, δηλαδή, δεν ξέρω, ζούμε σε ένα νησί. Κάποια στιγμή, άμα αρχίσω να λέω εδώ πέρα, δηλαδή ποιοι κάποτε τους πήρανε από τη Νέα Δημοκρατία, ποιους πήρανε κάποιους το 89-90 τα κόμματα στέλνανε ειδήσεις οι οποίες ήταν κομμένες και ραμμένες στο χρώμα του κάθε κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, βασικά αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία από τότε από τη Σάμμο πήρε δύο άτομα. Δεν τα πω τα άτομα αυτά. Ο πιο πολλής κόσμος τα ξέρει. Για να στέλνουνε ειδήσεις στους σταθμούς. Δηλαδή, απλά υπαλληλάκια. Αυτοί ξαφνικά οι άνθρωποι βρέθηκαν να είναι και μετά, στη συνέχεια, μετά από αρκετό καιρό, μεγαλοδημοσιογράφοι.

0: όλοι παραγγείλω. Έχουν λαδωθεί σαμιώτες. Είτε φραπέδες, είτε ο πετσεπέδες, είτε άλλοι. 83 εκατομμύρια τα είπε ο πρώην υπουργός ο Σταϊκούρας. Ποιοι τα πήρανε? Δηλαδή, σαμιώτες έχουν λαδωθεί με 83 εκατομμύρια. Είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι λαμόγια, είτε είναι ο πετσεπέδες, είτε είναι.
1: Δεν είναι δημοσιογράφοι, δεν νομίζω. Εντάξει, εδώ είναι στα ψίχουλα.
0: Καλά, οι δημοσιογράφοι τα πήραν από τις λίστες Πέτσα.

0: δήμαρχος Κηφισιάς απέτυχε 300 εκατομμύρια, πήγε στα δικαστήρια, πήγανε αυτοί που τους, τα ζήτησε ο δικηγόρος, ο μηχανικός και ο εργολάβος. Οι πουλημένοι δικαστές της Νέας Δημοκρατίας, όχι η δικαιοσύνη, τα αρχιλαμόγια πουλημένοι δικαστές το τρελάρανε.
1: Μανώλη, τα έχουμε πει αυτά.
0: Πήγανε αυτοί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εξαιτίας του λαμόγιου, του αρχιλαμόγιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πληρώσαμε εσύ και εγώ πρόστιμο στην αυτή, ναι. Κατάλαβες, γιατί τα μόνο... αρχιλαμόγια γιατί, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για ποιο θέμα δεν έχουμε πληρώσει πρόστιμο?
0: Γιατί... Μα αυτό λέμε.
1: Και για τώρα, ας πούμε, γιατί για την άλλη που δημοσίευσε τα email, πρόστιμο δεν πληρώσαμε. Από εμάς δεν βγήκε το πρόστιμο, από το ελληνικό λαό. Ποιος το πλήρωσε, ο Μητσοτάκης το πλήρωσε ή η ίδια η ευρωβουλεύτρια που θέλει να γίνει ξανά ευρωβουλευτής?
0: Ναι, η Ασημακοπούλου.
1: Ναι. Ποιος τα πλήρωσε αυτά?
0: Εμείς τα πλήρωσαμε. Και κάμανε και νοθεία. Η Νέα Δημοκρατία έκαμε νοθεία στις ευρωεκλογές. Αποδεδεγμένη.
1: Ναι,
0: νοθεία.
1: Τα έχουμε πει να μην λέμε τα ίδια.
0: Όχι, να το λέμε κάθε φορά.
1: Δεν γίνεται κάθε φορά, γιατί κουράζει και εμένα. Δηλαδή, ναι. Ακούω, έχουμε νέες εξελίξεις. Να πάμε συνέχεια πίσω, να κοιτάμε τώρα αυτό που φαίνεται. Εδώ, ναι. Εδώ. Κοίταξε, πάμε να ακούσουμε το Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά. Εδώ μπορεί να γελάσει ο κόσμος ελεύθερα. Δηλαδή...
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να γελάσει γλυκό όταν αφορά την αξιότητα.
1: Κοίταξε, με αυτά που λέει.
0: Την ακαιρεότητα των νησιών.
1: Συγγνώμη.
0: Και τη σκλαβιά των νησιών.
1: Το λέω να γελάσει με αυτά που λέει αυτό ο τύπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι με αυτά τα οποία γίνονται. Αυτά είναι για κλάματα.
0: Για απογοήτευση.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Εγώ θέλω να θυμίσω ποιες είναι οι συνολικές ενέργειες της Ελλάδος και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Και να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι αυτά τα οποία σας αναφέρω είναι ζητήματα τα οποία πάντα συζητιόντουσαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση μόνο τόλμησε να τα υλοποιήσει. Επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια. Αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης, που είναι μια ζώνη η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εθνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τι είναι αυτό, για να το πούμε πολύ απλά λόγια? Με τη σφραγίδα της Ευρώπης αποτυπώνουμε πια σε χάρτη τα ανώτατα δυνητικά ωρία της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία ουσιαστικά ασκούν κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, ασκούμε κυριαρχία σε εκείνα τα νησιά που κρίνουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζώνη πέριξ αυτών των νησιών. Εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Εισεύρων νοτίως της Κρήτης. Σημαντική ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μπορούμε να αναφερθούμε και στη συνέχεια σε αυτά. Άρα πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες υπηρετούν στην πράξη και όχι στα λόγια τα ελληνικά συμφέροντα, όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε έναν βαθμό αντιδρά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Μιλάει και τώρα για το Αιγαίο, έτσι, Μανώλη?
0: Λοιπόν.
1: Μη περίμενε, ρε Μανώλη. Ναι. Τι λοιπόν, θα βγάλεις διάγγελμα?
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Περίμενε εδώ πέρα. Να ξεκινήσουμε από ένα γεγονός. Συγγνώμη, γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και θα πάμε και στα επόμενα, αυτά που θέλεις να πεις. Λοιπόν, πριν από 4,5 περίπου χρόνια, η φρεγάτα Λίμνος, με πλοίαρχο τον Ιωάννη Σαλιάρη, εμβόλησε πώς να το πω τώρα,
0: με μαγιά,
1: αυτό σημαίνει
0: επιδέξια,
1: πύρα, με επιδέξιους ελιγμούς, την Κεμάλ Ρέις, την αυαρχίδα του τουρκικού στόλου. Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα του πλοίαρχου, που θα πρέπει να τον παρασημοφορήσουν, ναι, να το κάνουν υπόδειγμα, ναι, για τους συναδέλφους του, ναι, και για τους επόμενους, τους δόκιμους κτλ. Ναι. Τον πήγανε σε γραφείο,
0: ναι, για να μην είναι επικίνδυνος και ξαναεμβολήσει.
1: Και ξαναεμβολήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξεκινάω από αυτό.
0: Ο προδότης πρωθυπουργός, εάν θυμάσαι, εκείνη τη στιγμή, μόλις έγινε ο εμβολισμός του Λεβέντη, του Γιάννη του Σαλιάρη, του αντιπλοιάρχου, ναι. Μόλις έγινε ο εμβολισμός και πήγε για συνεργείο η Ναυαρχίδα, βγήκε ο προδότης πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: και τι είπε?
1: Βγάλε το επίθετο, σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: από μέσα.
0: Όχι, δεν το βγάζω.
1: Όχι, σε παρακαλώ, ναι.

0: Δεν θα συνεχίσω την εκπομπή. Όχι, δεν θα πάω κανένα πρόστιμο εγώ γιατί χρησιμοποιεί λέξει οι οποίε.
1: Να με πάρει στο δικαστήριο.
0: Δεν πάνε, σαν πάνε και εμένα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβε. Πάει και ο δημοσιογράφο πάει. Δεν πάει μόνο. Δεν πα μόνο.
1: Μόλι έγινε αυτό το ηρωικό συμβάν του Σαλιάρη, βγήκε ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τι έκαμε. Έβγαλε αμέσω διάγγελμα και είπε ότι αυτό ήταν ένα ατύχημα. Και δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα και έβαλε τα παπαγαλάκια τους Άλφαρο Δέλτα να διαρρεύσουν ότι γίνεται ΕΔΕ σε βάρος του αντιπλοιάρχου του Λίμνος Γιάννη Σαλιάρη. Κατάλαβες, αυτός είναι γενικό ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και τον χαρακτηρίζει ο λαός όπως θέλει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει, αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, αυτά που είπε είναι όλα ψέματα και προδοτικά αυτά που είπε προηγουμένως. Γιατί πρώτον υπάρχει καθορισμένη πέρα από την διεθνή συνθήκη του Μοντέκο Μπέι για την ΑΟΣ, τη διακηρυγμένη παγκόσμια ΑΟΣ, έχει βγει κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, ναι, το οποίο έχει χαράξει την Ευρωπαϊκή ΑΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλέψεις της Διεθνούς Συνθήκης της Θάλασσας του Μοντέκο Μπέι, ναι, και μας καθορίζει τη δικιά μας ΑΟΣ σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη και με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Και δεν κάνουμε χρήση. Νίκο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβω,
1: μάλλον. Δηλαδή, έχουμε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
0: Τι αυτά που έχουμε, να σου πω το εξής. Είπε ότι ήταν τολμηρό αυτό που έκανε και τα 12 μίλια από την πλευρά του Ιωνίου. Κάτσε ρε,
1: μάλλον. Μα δεν εκδικούν τίποτα οι αυτοί.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ιταλή.
0: Διεθνή ύδατα ήταν εκεί. Τα μπήκε πιο μέσα στα διεθνή ύδατα.
1: Ναι.
0: Για το Αιγαίο όμως το λέξει. Έτσι. Για το Αιγαίο.
1: Και αυτό που έγινε. Όπως είπανε καθηγητάδες τότε, είναι εναντίον της Ελλάδος η ανακήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων στο Ιόνιο. Γιατί, όπως είπανε συνταγματολόγοι, διότι όταν πάμε στη Χάγη, αυτόματα θα πει η Τουρκία ότι, να, ορίστε, στο Ιόνιο ανακηρύξανε 12 μίλια. Δεν τα ανακηρύξανε στο Αιγαίο, άρα αποδέχονται.
0: Αποδέχονται την, και το κάσους μπέλι το δικό
1: δηλαδή,
0: μας.
1: Δηλαδή αυτό το οποίο έκαμε στο Ιόνιο ο Μητσοτάκης είναι επίσης προδοτικό. Διότι είναι σφάρο μας όταν θα φτάσουμε σε διαπραγμάτευση.
0: Ακριβώς.
1: Με την Τουρκία.
0: Γιατί
1: όχι λέει μόνο το... δεν αύξησε την Ελλάδα που λέει τα κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Και έχεις και τον άλλον βέβαια, τον Λοβέρδο. Το Γιάννη Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας το είπε την περασμένη εβδομάδα και λέει: αν κάνουμε, λέει, στο Αιγαίο 12 μίλια, λέει, θα μπούμε μέσα στην Τουρκία.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, Μανώλη.
1: Κοίταξε, καλά, αυτός είναι ένας γλίτσης.
0: Να το πω από αυτά. Μην είναι, σε παρακαλώ, μετά.
1: Αυτό συγχαίρομαι και να το βλέπω.
0: Δεν έχει σημασία τι κάνει. Δεν είμαστε καφενείο εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, όταν αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα, ωραία, εγώ πώς να το δεχτώ. Πώς να το δεχτώ. Αυτές είναι οι επιλογές του Μητσοτάκη.
0: Το άριστο κράτος.
1: Το άριστο κράτος.
0: Έτσι. Αριστεία, μάλλον, της κυβέρνησης. Ναι. Άριστη. Δεν ξέρω, κοίταξε, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά, αν λίγο υπάρχει έστω αυτό το συνέστημα περί πατριωτισμού, αυτά είναι.
1: Εγώ θα χαρακτηρίσω και τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμπαλή. Θα τους χαρακτηρίσω, τους δίνω περιθώριο. Για να μην τους χαρακτηρίσω προδότες, εάν δεν ρίξουν αυτή τη κυβέρνηση. Εάν δεν τη ρίξουν, τότε θα έχουν φύγει ενάντια της ιστορίας.
0: Θα τη ρίξουν.
1: Διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να τη ρίξουν. Λοιπόν, εάν δεν τη ρίξουν, τότε θα τους χαρακτηρίσω.
0: Κοίταξε,
1: και αυτούς προδότες.
0: Μανώλη, είναι πραγματικά λυπηρό να περιμένουμε από έναν Σαμαρά και έναν Καραμαλή να ρίξει μια κυβέρνηση όταν ο ίδιος ο λαός δεν κάνει τίποτα για αυτό.
1: Θα πει, αυτό ακριβώς.
0: Για μένα είναι πολύ λύπηρο. Έτσι. Τώρα αυτοί περάσανε, κάνανε, δείξανε, κάνουν το κομμάτι τους, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Έχουν αυτές τις
1: εγκλήσεις. Έχουν ευθύνη όμως. Έχουν αυξημένη ευθύνη, Νίκο.
0: Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο κόσμος, Μανώλη.
1: Σύμφωνοι. Αλλά έχουν και αυτή ευθύνη. Δεν μπορεί να πει
0: την
1: ότι.
0: Την ευθύνη εδώ οι Σαμιώτες την έχουν 100%. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα.
1: Χαίρομαι
0: γιατί
1: που αρχίζεις και το λες.
0: Όχι,
1: εσύ.
0: Δεν το λέω όπως το λες εσύ.
1: Μέχρι τώρα.
0: Έχω μια όχι, κάνεις λάθος. Ναι. Δεν ταυτίζομαι σε αυτά που είπες εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις και χαιρετάς με τα κουνάς μαντήλι στις Τούρκες φρεγάτες, στο Μαραθώ, κάπως, στο Ηραίο κτλ. Ή στους Αλίες.
1: Στο Πυθαγόριο.
0: Απέξω
1: στο Πυθαγόριο.
0: Λοιπόν, και όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και ο Σαμιώτης, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Στεφανάδη που λέει ότι αυτό, δεν μπορούμε να τα διώξουμε.
0: Αυτό. Ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος που έκανα την ερώτηση στον Στεφανάδη. Ο μοναδικός. Ήταν και άλλοι 7-8. Οι άλλοι δεν ξέρω γιατί δεν ρωτήσαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ρωτήσαν. Και με κοιτάγανε με παράξενο ύφος. Και μου είπε ότι ένας νόμος λέει του ΣΥΡΙΖΑ. 7 χρόνια ρε είστε πάνω. 7 χρόνια. Δηλαδή τη νύχτα

0: Μπράβο,
1: εντάξει,
0: δηλαδή,
1: το, εντάξει, τα ξέρω, τα έχουμε συζητήσει.
0: Δηλαδή, επιδοτούν να καταστρέψουν τις στράτες που ουσιαστικά αυτές δείχνουν τη σημαία και την κυριαρχία του Αιγαίου. Του λέω όχι, να μην υπάρχουν. Κοίταξε, Νίκο, αυτό το οποίο ο Χατζηνικολάου τον αθώωσε είναι το ότι πέρασε, τον άφησε να πει ότι να, εγώ δεν είμαι προδότης.
1: Ξέρεις.
0: Και ότι εγώ, λέει, εγώ είμαι ο μόνος, λέει, πρωθυπουργός ο οποίος έθεσα θέμα κάσους μπέλη, λέει, στην αυτήνε. Δηλαδή, τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε, ότι δεν μπορώ να σε στηρίξω. Αυτό το είπε και νομίζω και στο αυτό το ηχητικό που έβαλες.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μπορώ, λέει, να σε στηρίξω εγώ, Ερντογάν, στην Ευρώπη, όσο έχεις το κάσους μπέλη. Αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Επιλέξει. Δηλαδή δεν είπε.
1: Κοίτα,
0: ότι
1: η συνέντευξη ήταν, οι ερωτήσεις του Χατζηνικολάου ήταν. Ήταν τίτλοι. Ήταν τίτλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα Τέμπη. Είπε ότι μετά και τώρα και τ' άλλο λένε οι άλλοι για ξυλόλιο, είπε και αυτά. Δεν τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου το μπάζωμα γιατί έγινε. Δεν το ρώτησε καν. Δηλαδή το να κάνω εγώ ρωτήσει τίτλους, αφήνω τον άλλο να λέει ότι θέλει και να παίζει το δικό του παιχνίδι.
0: Κοίταξε, Νίκο. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να το κάνουμε θέμα, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα. Δηλαδή θα βρεθούμε ήδη πουλημένοι με τουρκικό φέση, με την συνένεση της οικογένειας Μητσοτάκη. Ο πατέρας του το είπε το 96 στη συνέντευξη. Τα έχουμε βρει με τους Τούρκους και θα αφήσουμε το δικαστήριο να χαράξει τη γραμμή με τα δεδομένα, αυτά που θα δώσουμε εμείς στους Τούρκους να πάνε. Κατάλαβες? Έρχεται μετά το Βίλνιους και λέει θα παραχωρήσουμε, ο σημερινός πρωθυπουργός, θα παραχωρήσουμε, λέει, κάποια δικαιώματα στην Τουρκία για να διευθετήσουμε μακροχρόνιες. Λέει, το είπε.
1: Το έχουμε βάλει το ηχητικό, τα ναι. Έχουμε πει.
0: Κοίταξε να δεις, εάν ο Σιμίτης είναι προδότης με τα ίμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πιο προδότης με τη Λεβίθα. Με τη Λεβίθα. Γιατί? Διότι έστειλε έγγραφο στο δήμαρχο Λέρου και του λέει να ακυρώσει το συμβόλαιο της οικογένειας Καμπόσου που έχουν νοικιάσει την ίσο Λεβίθα και έχουν μέσα γίδια και πρόβατα, διότι ενοχλούν, λέει, τα σαλιγκάρια. Αυτό γιατί το έκαμε ο Μητσοτάκης? Για να απαλείψει την οικονομική δραστηριότητα της νήσου Λέβιθα εις το μέσον του Αιγαίου και να δώσει τη δυνατότητα εις τον Ερντογάν να σου πει δεν έχει οικονομική δραστηριότητα, άρα
1: είναι μια βραχονισίδα.
0: Είναι μια βραχονισίδα κανονικά. Δηλαδή, αντί να βάλουμε σε κάθε νησί και βραχονισίδα φάρο με ανεμογεννήτρια μόνο και μόνο, δηλαδή να δείχνουμε παρουσία, εμείς εκεί που υπάρχουν, όπως στα Ήμια που επιδοτούσε ο δήμαρχος της Καλύμνου, ο Διακοσταμάτης, αυτός που είχε τα γίδια και πήγαινε, δηλαδή του νίκησε τα Ήμια, του έδινε επιδότηση να πηγαίνει να τα ταΐζει για να δείχνει οικονομική παρουσία. Και τον απαγορεύσαν και τώρα δεν μπορείς ούτε καν να πλησιάσεις.
1: Δεν
0: διότι,
1: μπορείς, όχι. Δεν μπορείς.
0: Διότι το φυλάνε.
1: Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ελληνικό λιμενικό.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες?
1: Είναι μία η ώρα, Μανώλη. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που πέρασες έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Από εδώ και τα. Είπαμε, τα βγάλες έτσι.
0: Μα κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή,
1: αυτά που συμβαίνουν πραγματικά.
0: Δηλαδή
1: είναι
0: πλήρη απογοήτευση.
1: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Σάμος. FM στους 102. Σαρώνει στην άσφαλτο. Σκίζει τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών. Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις. Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή. Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 7208. Για Μότο και Μαρίν, στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με

0: τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα. Έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Βρισκόμαστε στον απόϊχο μιας συνέντευξης επικοινωνιακής. Συνέντευξης, μια συνέντευξης όπου πραγματικά προσπαθεί αυτός ο τύπος εκεί να μας πείσει όλους ότι είναι ο μοναδικός, ο ένας, ο ανυπέρβλητος τύπος, ο οποίος είναι ο σωτήρας. Όλοι οι άλλοι είναι το τίποτα. Τι ζούμε, πραγματικά τι ζούμε, δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξουμε, αλλά οι καταστάσεις είναι αρκετά δύσκολες. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Ζάχαρη. Κύριε Ζάχαρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ, καλό μεσημέρι στο κράτες.
0: Τι γίνεται, κύριε Ζάχαρη, δεν ξέρω, την είδατε τη συνέντευξη?
1: Συνέντευξη, όχι, δεν ξέρω ποια λέτε.
0: Τη συνέντευξη του Μητσοτάκη χθες?
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Δεν την είδατε. Γι' αυτό είναι στο...
1: Δεν στήθηκα να ακούσω τον Πρωθυπουργό, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που θα έλεγε θα ήθελε να ρίξει
0: αυτά κάνετε,
1: τα μάτια και ψέματα στον ελληνικό λαό.
0: Αυτά κάνετε, να κι άλλοι πολλοί, γιατί ήταν η χαμηλότερη τηλεθέαση που υπήρξε σε αυτή τη συνέντευξη. Να, αυτά κάνετε και στεναχωρείτε τώρα Μητσοτάκης. Τώρα είναι πράγματα αυτά, να είναι Πρωθυπουργός και να μην παρακολουθείτε τι θα πει. Γελάτε.
1: Πιστεύατε ότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη θα έλυνε προβλήματα για την ακρίβεια που στενάζει το κάθε
0: εφού στεναχωριέται, το είχε πει άλλη φορά, στεναχωριέται και λυπάται.
1: Είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στο ρεύμα, είτε στην ενέργεια, στα καύσιμα. Έλεος,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Είναι αυτός που έχει βάλει το μαχαίρι, λέει, να καθαρίσει όλη αυτή τη βρωμιά που υπάρχει σε αυτή τη χώρα με τα σκάνδαλα κτλ. Εν τω μεταξύ, όλα τα σκάνδαλα είναι από γαλάζιους.
1: Μα δεν έχουν καταλάβει ότι κυβερνάνε 7 χρόνια συνεχώς και όπως είπατε, τα σκάνδαλα είναι όλα με γαλάζια παιδιά. Είναι με γαλάζιες ακρίδες και το είδαμε με το τελευταίο έγινε αυτές τις μέρες.
0: Και ο Δήμαρχος.
1: Το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όπου εκεί πέρα πραγματικά είδαμε να παρετούνται και γενικοί γραμματείς.
0: Τρεις στη γενική. Ναι.
1: Τρεις, καταλαβαίνετε επομένως
0: και μάλιστα,
1: το ωραίο κάποιο σας... είναι το βασίλειο της Δανημαρκίας.
0: Το ωραίο, σας διακόπτω, ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, ότι και οι τρεις βγάλαν μια ανακοίνωση ότι παρετούνται, λέει, για προσωπικούς λόγους, γιατί ήταν πολλά χρόνια, λέει, σε αυτή τη θέση και χρειάζεται να αλλάξουν.
1: Εντάξει. Μας πείσανε τώρα, πραγματικά νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο και πιστεύει όλα αυτά τα ψέματα που μου σφουρνίζουν τα πετσωμένα μέσα ενημέρωσης, όπως
0: είπατε, λέγονται,
1: που δίνουν συνεντεύξεις για να σηκώσουν λίγο το και να φτιάξουν προφίλ στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εν τω μεταξύ έρχεται και ένας δικός μας, ο οποίος θα διεκδικήσει την ψήφο μας, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα το βάλει ο Μητσοτάκης μετά από αυτό το οποίο ξέσπασε, το κύριο λογοθέτη, λέω, ο οποίος έχει στήσει και στο εκλογικό κέντρο στο Βαθύ ήδη από τώρα ο άνθρωπος, έχει βάλει πληρώσει πινακίδες, έχει βάλει 1000 πράγματα και έχει ακουστεί και το όνομά του μέσα σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μιχαήλ, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω προσωπικά τον συγκεκριμένο, ο οποίος παρετήθηκε, ήταν γενικός γραμματέας
0: πολιτικά
1: μέχρι το
0: και,
1: Δεκέμβρη,
0: και αυτά που ακούγονται.
1: Αλλά πολιτικά είναι ακριβώς μέσα στην περίπτωση αυτή που είπατε και πριν, ότι τρεις γενικοί γραμματείς παρετήθησαν αυτές τις μέρες κάτω από ένα σκάνδαλο που δείχνει πόσο βαθιά είναι η διαπλοκή των κυβερνητικών παραγόντων, γιατί οι γενικοί γραμματείς είναι πολιτικοί παράγοντες, είναι στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τους διορίζει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υλοποιούν κυβερνητική πολιτική και αυτή η εμπλοκή τους δείχνει, είτε είναι μία μέρα, είτε είναι 7 χρόνια, είτε είναι 14 χρόνια, ότι τελικά δεν είναι να είναι ατομική η εμπλοκή τους. Παράδειγμα, ο άλλος λέει ότι ήταν ο κουνιάδος μου, ο άλλος λέει είναι η γυναίκα μου, ο άλλος είναι ο μπατζανάκης μου, ο άλλος είναι ο παππούς ή ο θείος. Το ζήτημα είναι ότι όλοι αυτοί μπαίνουν, όλα αυτά τα σκάνδαλα και η διαπλοκή και η δυσοδεία που αναδύεται είναι κατασκευασμένο από την Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξαναέγινε ποτέ τόσο απροκάλυπτη ρεμούλα στο δημόσιο χρήμα. Τα γνωρίζετε και αυτά ξεκινάνε, είτε μιλάμε για την κατασπατάληση του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλάμε εκατομμύρια των εκατομμυρίων έχουν πάει σε εικονικές μελέτες
0: εταίρων.
1: Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης, μια και το, επειδή φέτος είναι η χρονιά που λύγει, τέλος του Αυγούστου, και προχθές διάβασα ότι η απορροφητικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Περίπου το 1 τρίτο, τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, τι κάνει το Υπουργείο Οικονομικών? Στην ουσία το διαθέτει στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες αυτές θα... Στην ουσία θα χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά σχέδια των, σε εισαγωγικά, ημετέρων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, δηλαδή δεν είναι μόνο ο κρατικός πολιτικός τομέας, αλλά τα μακρύ χέρι όλου αυτού του συστήματος είναι και οι συστημικές τράπεζες, όπως είπαμε, είναι και τα ολιγοπόλια, είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι στα σούπερ μάρκετ, είτε είναι στα καύσιμα, και βέβαια γι' αυτό γίνεται αυτό το πάρτι και γι' αυτό αντέχει κιόλας η Νέα Δημοκρατία. Αντέχει γιατί ταΐζει ένα ποσοστό 15-20% οι οποίοι περνάνε καλά. Το 75-85% του ελληνικού λαού δεν περνάει καλά, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
0: Ναι, αλλά πρέπει
1: αλλά αυτό το 20-15% περνάει καλά και επηρεάζει βέβαια και τους άλλους.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Ζάχαρη. Είναι το θέμα ότι αυτό το 15-20% που λέτε είναι πραγματικό και αυτό είναι το οποίο το αποτέλεσμα...
1: Αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και στις συμπαγές αυτό.
0: Και στις εκλογές, και γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος, αυτός που δεν πάει να ψηφίσει, να πάει να ψηφίσει για να μην υπάρχει αυτό το 15-20%.
1: Εκεί ποντάρουνε ότι υπάρχει... Το χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό το βλέπετε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μιλάνε ένα 75-80% του ελληνικού λαού που εξοργίζεται, βρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Νέα Δημοκρατία.
0: Όταν
1: λέει να ξεκουμπιστούν.
0: Ξέρετε
1: αυτός
0: είναι.
1: Ο κόσμος όμως δυστυχώς δεν έχει μια προοπτική να συσπηρωθεί γύρω από ένα κόμμα που θα του δώσει... μια ελπίδα με ένα αφήγημα, με ένα πρόγραμμα και με στελέχη, έτσι ώστε να πούν ότι γύρω από αυτοί θα γκρεμίσουν το Μητσοτάκη και θα φέρουν μια άλλη πολιτική η οποία θα είναι φιλολαϊκή. Αν το δει αυτό ο κόσμος, πραγματικά εκτιμώ ότι θα αλλάξει η νοοτροπία και θα πει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και δεν
0: Για το καλύτερό του.
1: Να κυβερνάνε αυτοί.
0: Είναι για το καλύτερό του. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, να φύγουμε από αυτό το πράγμα, αυτή τη μιζέρια την οποία έχει σπείρει σε όλη τη χώρα ο Μητσοτάκης.
1: Μα δεν είναι, όχι, ακούστε, ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Ξέρει τη δουλειά αυτή για την οποία εκλέχθηκε. Την κάνει πολύ καλά. Δηλαδή, το ότι μοιράζει το χρήμα αφιδώς σε λίγους, όπως είπα και πριν, συγκεκριμένα ολιγοπόλια, είναι γιατί αυτή είναι η πολιτική του. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο δημόσιος υπάλληλος, ούτε ο συνταξιούχος, ούτε για την νεολαία ενδιαφέρεται, για την παιδεία, ούτε για την υγεία ενδιαφέρεται, διαλύονται τα δημόσια νοσοκομεία, ούτε για τις συγκοινωνίες ενδιαφέρεται, γι' αυτό έχουμε τα τέμπη που σκοτώνουν αθώα παιδιά, τα τρένα τους, και πληρώνουμε όλοι μας, τελικά το βλέπουμε εδώ στη Σάμο, τα πιο ακριβά εισιτήρια, είτε αεροπορικά είτε ακτοπλοϊκά, όποτε θέλουν βάζουν καράβι. Παράδειγμα, πέρυσι, το θυμόσαστε πολύ καλά, τέτοια εποχή το Μύκονος έκανε 7 δρομολόγια την ημέρα Πειραιά-Καρλόβαση με διάμεσους σταθμούς. Φέτος δεν έχει πει καν. Μπαίνει, θα μπει από τον Ιούλιο. Όποτε θέλουν οι εφοπλιστές, γιατί δεν υπάρχει εδώ καμιά διαμαρτυρία. Χθες ξεσηκώθηκαν, τα διαβάζω και λέω τελικά και τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους σε εισαγωγικά. Και είδαμε δηλώσεις βουλευτή των δημάρχων, των αιρετών κλπ. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ακροδεξιός υπουργός μετανάστες, ο κύριος Πλεύρης, έφερε κάμια 300 πρόσφυγες μετανάστες από την Κρήτη στο κέντρο υποδοχής της Σάμου. Και βγήκανε όταν το πλοίο ήδη τους είχε κατεβάσει και λέγανε ότι διαμαρτυρόμαστε. Τι πάει να πει διαμαρτυρόσαστε, αφού είσαστε οι υπάλληλοι, οι υπάκουοι στην κυβέρνηση. Όλοι αυτοί που είπα, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες.
0: Υποτακτική είναι.
1: Και λοιποί. Υποτακτική. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνουν στο Facebook, κάνουν δύο εγγραφές, δύο δηλώσεις και νομίζουν ότι το χρέος τους έχουν, το κάνανε. Δεν είναι έτσι. Δεν εκπροσωπούν με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα και δεν προασπίζουν τη ΣΑΜΟ με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αυτό το ξέρουν οι κρατούντες πάνω, άρα μας κάνουν αυτά που θέλουν, όποτε θέλουν, και ξέρουν ότι δεν θα αντιδράσουν οι υπάλληλοι.
0: Είμαστε και το μόνο νησί που έχει φτιαχτεί κίτ. Το θυμό αυτό το ξέρουμε.
1: Δεν είμαστε το μόνο. Είναι όχι, και νησί, ακούστε, για την Βόρεια... μαζί με εμάς τότε ήταν και η Κος και η Λέρος.
0: Όχι,
1: και
0: εννοώ ξεκίνησε... για το Βόρειο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι, αλλά σας λέω ότι εδώ είναι το τραγελαφικό. Ξέρετε γιατί μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Γιατί προχθές κοίταγα τα στοιχεία, τα δημοσιεύουν, που λένε ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο, στο κίτ, ακόμα και αυτό το προσωρινό της Χίου, mm-hmm. ο αριθμός των διαμενόντων εκεί είναι λιγότερο από 200. Στην Λέσβο κάτω από 700. Εμείς είμαστε στους 1.100. Μιλάμε για την Κο και τη Λέρο, είναι μερικές δεκάδες. Mm-hmm. Και φέρανε τους πρόσφυγες και μετανάστες στη Σάμο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό.
0: Όντως.
1: Και, και μας προσπαθεί, γιατί τα διαβάζουμε και εκνευριζόμαστε. Έρχεται ο... όπως είπα, ο ακροδεξιός, ο φασίστας Πλεύρης, και λέει τους πηγαίνουμε εκεί γιατί θα διεκπεραιωθεί γρήγορα η υπόθεσή τους. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να μας δουλεύει τόσο ψηλό γαζί. Καταλάβατε, αυτός που ο οποίος δηλώνει μαζί με τον Βορύδη ότι θα τους βουλιάζουμε.
0: Ξέρω,
1: και τελικά και... όσους δεν βουλιάζουν θα τους φέρνουν στη Σάμο.
0: Γίνανε και άλλες προσλήψεις, κύριε Ζάχαρη, δεν ξέρω να το μάθετε.
1: Ακούστε τώρα το αν γίνανε ή όχι προσλήψεις. Προσλήψεις γίνονται και στην Λέσβο,
0: παντού,
1: προσλήψεις γίνονται και στη Χίο και στη Κο.
0: Όχι, αυτό όμως σημαίνει κάτι, Λέρο. Ότι προσπαθούν να λιώσουν, βλέπουν την κατρακύλα που έχουν και προσπαθούν να λιώσουν πάλι το εκλογικό
1: ισχύει.
0: Αποτέλεσμα.
1: Εγώ το λέω και το έχουμε ξαναπεί. Ξέρετε πόσο έξυπνα σχεδιάζουν αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι το 19 οριόντουσαν, και θυμάμαι τον βουλευτή, τον νυν βουλευτή, τον κύριο Στεφανάδη, προεκλογικά να πηγαίνει στους Μυτιλινιούς και να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει παίρνω τον τάδε δικηγόρο, δεν θυμάμαι το όνομα, που λέει θα κάνω προσφυγή να μην γίνει στη Ζερβού τότε η Ρίστο εν Παρόδο τώρα, που μιλούσαμε για 20 στρέμματα και το μέγιστο 1000 άτομα. Ξέρετε πόσα... όταν έγινε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πόσα στρέμματα έχει νοικιάσει στην περιοχή Ζερβού και ανέπτυξε αυτό το τερατούπολη, να την πω έτσι, εισαγωγικά. Ναι. Πάνω από 300 στρέμματα. Και ξέρετε τι πονηρή ήταν αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα πήγε να τα εξαγοράσει αυτά τα 400 στρέμματα που, ας το πούμε, θα έδινε σε ένα ξερότουπο 2 χιλιάρικα ή 3, στη πολύ καλύτερη περίπτωση λέω, και να τα πάρει εφάπαξ στο δημόσιο. Αλλά τι κάνει, τα νοικιάζει με πέσον όρο 200 ευρώ, αν θυμάμαι καλά από τότε, το στρέμμα, mm-hmm. κάθε μήνα. Mm-hmm. Είναι σαν να έχει μια γκαρσονιέρα ο καθένας πάνω στη Ζερβού, το καταλάβατε.
0: Είναι φοβερό.
1: Και αυτοί οι ιδιοκτήτες είναι πάνω από 200, μόνο, και παίρνουν μηνιάτικο κάθε μήνα. Ποιος θα μιλήσει. Είπατε πολύ καλά ότι έχει πάνω από 400 εργαζόμενους, είτε σε συνοριοφύλακες, είτε σε προσωπικό καθαριότητας, υποστήριξης κλπ. Κλπ. Όλοι αυτοί ζητίζονται από τον Κορβανά του Υπουργείου Μετανάστευσης. Οι δύο δήμαρχοι, και το λέω τώρα γιατί ίσχυε και από πριν, παίρνουν χρήματα, χρηματοδοτούν για κάποια έργα τους από το Ταμείο του Υπουργείου Μετανάστευσης. Mm-hmm. Το Ταμείο, όπως το λένε, αλληλεγγύης, όπου κατατοδοκούν ο εκάστοτε υπουργός, τα μοιράζει εκεί που θέλει για να εξαγοράζει συνειδήσεις. Ξέρετε τώρα, θα το πω γιατί πραγματικά εμπλέκονται διάφοροι, αλλά κατέθεσε και το Πανεπιστήμιο μέσω του Δήμου Δυτικής Άμμου να δοθούν 450 χιλιάρικα για να επισκευαστεί εμπορική σχολή. Το πρόβλημα που έχει μετά το σεισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν τα δώσανε.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα. Σας το λέω έτσι τώρα, πραγματικά η πρώτη φορά που κάνω αυτή την αναφορά, αλλά κάποια στιγμή φτάνει... και ο εκνευρισμός μας ξεπερνάει τα όρια.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε. Ναι, ναι. Ενώ βλέπω και εγώ, άμα μπείτε μέσα στην Διάβγεια και πατήσετε Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θα δείτε σε όλη την Ελλάδα να χρηματοδοτούν με χιλιάδες έως και εκατομμύρια σε περιοχές δήθεν που φιλοξενούν σε εισαγωγικά κέντρα υποδοχής ή κέντρα προσφύγων μεταναστών.
0: Εδώ πρέπει να γίνει και ένα
1: έλεγχο. Δηλαδή μοιράζουν εκεί που θέλουν το χρήμα και όχι. Ναι. Και βέβαια το ξέρετε και εδώ δίνουν, γι' αυτό τώρα είναι κροκοδίλια δάκρυα όταν ακούω εγώ τον Δήμαρχο Δυτικής Ανατολικής Άμμου ή τον Αντιπεριφερειάρχη το χωρικό να βγαίνουν και να λένε κάνουν λεονταρισμούς, καταλάβατε.
0: Εντάξει.
1: Και όταν το πλοίο ήδη ήτανε, είχε δέσει στο λιμάνι του Βαθιού και λέγανε ότι θα κάνουμε διαμαρτυρόμαστε.
0: Επιστολές.
1: Ποιον κοροϊδεύουν, κοροϊδεύουν εμάς.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα τους εαυτούς τους κοροϊδεύουν.
1: Διαμαρτυρία στον υπουργό, στον κύριο Πλεύρη, το ίδιο έκανε και ο βουλευτής. Μόνο που και δεν τον ευχαρίστησε στο τέλος.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς.
1: Δηλαδή είπε ότι αυτή τη στιγμή διαμένουν και θα φύγουν 500. Γιατί δεν φύγανε χθες αυτοί οι 500 αφού ήταν τακτοποιημένοι? Γιατί τους κρατάνε εδώ?
0: Έλατε.
1: Για να πέσουμε και εμείς στους 200, στους 100.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Επειδή είπανε, εδώ υπάρχει κάτι αντιφατικό.
1: Κύριε Μιχαήλ, είναι γνωστά η διαχείριση του προσφυγικού και οπότε θέλουν και το σηκώνουν ή το κατεβάζουν. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Τόσο καιρό είναι αυτοί εδώ πέρα οι μετανάστες. Λένε ότι εδώ πέρα γίνονται ταχύτατες οι ταυτοποιήσεις και τα λοιπά. Αυτό ήταν το πρόσχημα. Αυτοί γιατί δεν έχουν φύγει από εδώ σε αυτό το διάστημα?
1: Όχι μόνο.
0: Και μας φέρνει και τους άλλους 300.
1: Ότι σε αυτές τις μέρες θα φύγουν 500-600. Γιατί δεν φύγανε πριν 2 μήνες ή 3, αφού ήταν τακτοποιημένοι? Άρα θέλω να πω ότι χειρίζονται όπως θέλουν για να παίζουν και με τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Μιχαήλ.
0: Μας
1: αυτή
0: δουλεύουν.
1: Τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι η Σάμος δεινοπαθεί. Δεν έχει νοσοκομείο, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει καμία προοπτική όσον αφορά την υγειονομική του θωράκιση. Μπορεί να λένε ότι θέλουν, αλλά το 19 όταν έφυγε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχε 45 γιατρούς και τώρα έχει 18.
0: 18 όντως.
1: Λοιπόν, από τους 45 στους 18 γίνανε αυτά τα 7 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ας επέρεται και ας βγαίνει ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, να λέει ότι φτιάχνει το σύστημα, το κατεδαφίζει το δημόσιο σύστημα.
0: Αυτό είναι για Muppet Show, τέλος
1: πάντων. Δεν βγαίνουν ακριβώς το βαθύ, δεν έχει λυθεί το ζήτημα του βιολογικού και μυρίζει ο κόλπος και θέλουμε να είμαστε τουριστική πρωτεύουσα του νησιού. Εκεί δεν μιλάει κανείς. Έχουμε τα προβλήματα, όπως είπαμε, με τα ακριβότερα εισιτήρια. Τα έχουμε. Δεν μιλάει κανείς. Δεν έχουμε πλοία για να μετακινούμαστε.
0: Πού είναι οι δήμαρχες? Συγγνώμη, κύριε Ζάχαρη,
1: ούτε αυτό το έχουμε.
0: Επειδή
1: δεν
0: έχετε περάσει,
1: δεν το απαιτούμε.
0: Έχετε περάσει από Δήμο, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εγώ ρωτάω τώρα ευθέως, γιατί εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά με τα καταστήματα εστίασης, με όλα αυτά που περίμεναν το καλοκαίρι να έχουν τουρίστες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα. Ρωτάω τώρα εγώ, πέστε μου εσείς ένα σημείο ανάπτυξης του νησιού. Ένα σημείο το οποίο θα δείξει ότι θα έρθει ο τουρίστας και θα περάσει καλά. Και έχουμε αφαιθεί τώρα στο έλεος του Ερντογάν αν θα στείλει Τούρκους από εδώ πέρα ή θα στείλει. Δηλαδή αυτά είναι κατάντια, συγγνώμη. Και εδώ φταίνει οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι και όλοι αυτοί. Φταίνε 100%. Γιατί ο Δήμος δεν είναι στον αυτόματο, κύριε Ζάχαρη.
1: Έτσι. Καλά το λέτε και έχουμε γίνει γυροκομείο, δεν υπάρχουν πόροι διασκέδασης.
0: Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Μετά τις 11 η ώρα πλακώνει, δεν ξέρω αν γίνεται συνειδητά ή όχι, η αστυνομία και όχι μόνο γράφει αλλά συλλαμβάνει και ανθρώπους, επαγγελματίες οι οποίοι για 3-4 μήνες όχι θέλουν να δουλέψουν αλλά και να προσφέρουν μια ποιότητα τουριστικού προϊόντος στο νησί. Είδα προχθές εκ των υστέρων τον αναπληρωτή περιφερειάρχη που κατάγεται και από τη Σάμμο, που εκλέγεται από τη Σάμμο, να στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας. Μα δεν είναι να στέλνουμε επιστολή διαμαρτυρίας όταν γεμίζουν τα κρατητήρια από επαγγελματίες τους οποίους τους συλλαμβάνουν. Καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή όλοι τους για το θεατήδες.
0: Μα δεν υπάρχει. Καλά.
1: Του λέει γράφω μια επιστολή, την ανεβάζω στο Facebook, τακτοποιώ τη συνείδησή μου και όλα καλά. Δεν πάμε με αυτό τον τρόπο.
0: Θα έπρεπε, κύριε Ζαχαρή,
1: δεν
0: θα μου πείτε.
1: Ούτε σχέδιο, ούτε ανθρώπους.
0: Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Και
0: τίποτα.
1: Να
0: όλα στο γόνατο είναι, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει και χωροταξικός τουρισμός.
1: Και για τον τουρισμό, γιατί συζητάμε τώρα, επειδή αυτές τις μέρες πραγματικά έχει συζητείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι σε εξέλιξη το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο για τον, όλο το νησί εξαιρουμένο
0: πόσα χρόνια
1: της ενότητας του Μαραδοκάμπου.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1995
0: λοιπόν,
1: που πρωτοβγήκε το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ100 που καθορίζει τις εκτός σχεδίου ζώνες οικιστικού ελέγχου. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα και παρόλο που βγήκε ο διαγωνισμός δεν ήταν έτοιμη η Δήμη, η Αυτοδιοίκηση να έχουν σωστά
0: γιατί είναι τώρα.
1: Προβάλλει τις απόψεις τους καταγεγραμμένες και σε ποια κατεύθυνση αναπτυξιακή θα έχει, γιατί
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, αλλά έχεις και τον πρωτογενή τομέα που πρέπει να αναπτυχθεί, έχεις και τις υπηρεσίες, έχεις και τον δευτερογενή τομέα, το βιοτεχνικό και τομέα. Αυτά χωροθετούνται, πρέπει να είχαν συζητηθεί όλα αυτά τα χρόνια και όχι να περιμένουμε την τελευταία στιγμή, γιατί τώρα ξέρετε τι έγινε.
0: Είμαστε στο έσχατο σημείο, κύριε Ζαχαρή.
1: Ο διαγωνισμός ναι. Έγινε για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της ΣΑΜΟ το 2022. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης
0: ναι.
1: Και όχι μόνο για τη ΣΑΜΟ αλλά για όλη την Ελλάδα. Ξέρετε πότε υπογράφηκε η σύμβαση? Πέρυσι το Φλεβάρι, δηλαδή το 2025.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης? Φέτος τον Αύγουστο του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα δηλαδή σε ένα χρόνο πρέπει να γίνει η μελέτη του χωροταξικού της άμμου, οι τροποποιήσεις και οι δισκαμψίες που υπήρχαν από το προηγούμενο, να γίνει διαβούλευση, να γίνουν οι παρατηρήσεις, να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν οι παρεμβάσεις που κάνει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, για τις ΑΠΕ κλπ. Κλπ. Τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά. Στο τέλος θα καταγράψουν ένα κείμενο, γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν, η κάθε μια έχει από 10-20 μελέτες από όλη την Ελλάδα, θα τα καταθέσουν, θα πάρουν τα λεφτά και
0: ναι.
1: Μην τον είδατε τον Παναή.
0: Έτσι.
1: Θα γίνει κάτι αντίστοιχο που έγινε και τη δεκαετία τότε του 80 προς το τέλος, που και τότε κάποιοι μελετητές κάνανε το χωροταξικό χωρίς να παρέμβει η τοπική κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει τότε μπορώ να δικαιολογήσω ότι δεν ξέρανε. Σήμερα όμως δεν δικαιολογείται να λες δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν παρεμβαίνω υπέρ της ΣΑΜΟΥ για το
0: ναι.
1: Τι είδους ανάπτυξη θα θέλουμε και σε ποια κατεύθυνση. Γιατί όλα αυτά, κύριε Μιχαήλ, και τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Κάθε χρονιά το ίδιο.
1: Μετά ειδικά το σεισμό, ζητήσαμε όλοι να υπάρχει ένα ειδικό αναπτυξιακό για την ΣΑΜΟ. Ανασυγκρότηση το λέγαμε,
0: ναι.
1: Όπως θέλετε να το πείτε. Και τότε ο Τριαντόπουλος, θυμάμαι, ο υφυπουργός που ερχόταν και ήταν υπεύθυνος, σε μια σύσκεψη στο Δήμο Ανατολικής Άμμου, στο Δημαρχείο, είπε θα αναλάβουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη μετά από πίεση που την κάναμε. Ξέρετε που έγινε αυτή η μελέτη, δεν ξέρω πώς έγινε στο πόδι, την παρουσιάσανε μια φορά στην Αθήνα, δεν ξέρω, το θυμόσαστε, πέρυσι,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία ήταν τόσο ανεφάρμοστη, δεν πατούσε, δηλαδή δεν είχε καν όλοι αυτοί που ασχολήθησαν, κάτσανε και κάνανε μια έκθεση ιδεών.
0: Ναι.
1: Τέτοιου είδους μελέτες, την οποία βγήκε και ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος, ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, και είπε είναι απαράδεκτη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω δηλαδή, οι ίδιοι μεταξύ τους τη θεωρήσαν και όντως ήταν απαράδεκτη. Και είπαν ότι θα την ξανακάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνανε, ήρθανε πέρυσι μια κουστοδία, κάμια δεκαπενταριά κυβερνητικών στο Μουσείο Ίνου και είπανε, παρουσιάσανε ξανά τη μελέτη για τη ΣΑΜΟ.
0: Τρίχες.
1: Εννοώ δηλαδή πράγματα, εκθέσεις τις οποίες, αυτό που σας είπα πριν, εκατομμύρια εκατομμυρίων δίνουν σε δικά τους μελετητικά γραφεία που σημαίνει πίσω τους μηχανισμοί,
0: έτσι,
1: άνθρωποι
0: να τρώνε αυτοί,
1: οι οποίοι τρώνε σαν τις ακρίδες για να παρουσιάζουν αέρα κοπανιστό.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή,
1: το
0: κύριε
1: Ζάχαρη,
0: είδατε
1: να καταλήγει πουθενά αυτή η περσινή μελέτη ανασυγκρότησης?
0: Όχι, αλλά θέλω κάποια στιγμή, επειδή είστε γνώσεις των τοπικών θεμάτων της αυτοδιοίκησης, κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί τώρα δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί
1: βεβαίως.
0: Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από τους λεγόμενους άρχοντες ανατολικής και δυτικής.
1: Μα εννοώ,
0: δηλαδή,
1: η αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού.
0: Η πύλη έχει ανοίξει εδώ στο Καρλόβαση.
1: Καλά.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: λέτε
1: εσείς, καθένας βέβαια καλά λέει. Εδώ, κύριε Μιχαήλ, και το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά,
0: δηλαδή,
1: το 23 προεκλογικά, Ήρθε ποιος ήταν ο Κουτουλάκης, είναι Γενικός Γραμματέας ναι. Αιγαίου, και είπε, πήγε στο Μαραθώκαμπου και τους είπε, θα σας βάλω στα Κύπλο, το καταμαράν.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει το καταμαράν, περάσανε φέτος που θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Θα το ξαναφέρουμε.
1: Μπορεί το Σεπτέμβρη να ξαναπάει και να σας πει, θα σας βάλω καταμαράν.
0: Και και υδροπλάνα θα μας βάλουν αυτοί, αλλά στη φαντασία τους όμως. Ναι. Κύριε Ζαχαρή, ευχαριστώ πολύ για όλο το χρόνο
1: καλά,
0: αυτό που είχατε.
1: Κύριε,
0: θα τα πούμε όμως, γιατί θέλω οπωσδήποτε να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Ναι, να περάσω και όλα, να τα πούμε και όλα από κοντά.
0: Ναι, γιατί τα θέματα τα οποία ταλανίζουν τον κόσμο είναι πολύ μεγάλα.
1: Όποτε θέλετε να διαθέσω να το γνωρίζω και να μιλήσω.
0: Εντάξει, θα σας ειδοποιήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Μάλιστα. Αυτά ακούσατε και τον κύριο Νίκο Ζάχαρη. Πάμε δηλαδή κατά διαόλου, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, οι Δήμοι είναι στον αυτόματο. Στον αυτόματο δουλεύουν. Ε. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Για κοιτάξτε, υπάρχει τουρισμός. Τι τουρισμός υπάρχει. Θα μου πείτε και ο τουρίστας για να έρθει. Όχι αυτούς, δεν λέω για το βραχιολάκια. Δεν λέω για αυτούς. Έτσι, οι οποίοι τους έρχουν με 400 ευρώ τη βδομάδα, σου λέει στη Σάμο, διαφημίσεις και δεν βγαίνουν έξω. Πια αν βγουν έξω, θα πάνε να πιούν μια πορτοκαλάδα στα 4 και μετά θα γυρίσουν πίσω. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
8: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
10: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
9: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
13: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, η Radio Samos στους 102. Μου στέλνει ο Κώστας και μου λέει: ο κύριος Μανώλης είναι πολύ χρήσιμος και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες, αλλά πρώτον λέει να αφήνει το συνομιλητή του να ολοκληρώσει και δεύτερον λιγότερα κοσμητικά επίθετα. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε μόνοι μας, μην γίνει κανένα ατύχημα και εντάξει. Ναι, ξέρετε, τα πρόστιμα του Ισουρού δεν είναι. Αφήστε που μας έχουν κάτω από μικροσκόπιο σε ελέγχους. Την προπερασμένη εβδομάδα τελειώσαμε να τρέχουμε πανικόβλητη με έγγραφα ιστορίες ξανά που ήδη τα έχουμε καταθέσει. Εντάξει.

Πάντως σε αυτή τη συνέντευξη πραγματικά ήταν έτσι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, επικοινωνιακά στημένη, έχοντας όλα τα στοιχεία μέσα της ψυχολογίας του ακροατή και τα λοιπά. Είχε υποτίθεται ατζέντα, είχε ρυθμό, είχε θεματικές πίστες, αρκετές ερωτήσεις που λειτουργούσαν περισσότερο σαν πλαίσιο για να απλώσει ο Μητσοτάκης το αφήγημά του, παρά σαν ένα πραγματικό, θα έλεγα, δημοσιογραφικό στρίμωγμα. Δηλαδή, αρχικά υπάρχει και το άλλο, είχε ανακοινωθεί για τα μεσάνυχτα, αλλά τελικά μεταφέρθηκε στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο. Δηλαδή σε μια καθαρά πολιτική, όπως λέγεται στην επικοινωνιολογία, prime time. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν ήταν μια απλή τηλεοπτική κουβέντα, αλλά ένα κεντρικά επικοινωνιακό γεγονός. Βέβαια το στήσιμο φάνηκε και με τη σειρά, πρώτα διεθνή θέματα, Μέση Ανατολή, μετά Τουρκία, οικονομία, ακρίβεια, σκάνδαλα, Τέμπη, υποκλοπές, εκλογές, Σαμαράς, Καραμαλής, Τσίπρας, Καρισιανού και τρίτη τετραετία. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο δημοσιογράφος ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν ήταν έτσι απλώς χαλή, να το βάλουμε αυτά. Έκανε παρεμβάσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, στα ελληνοτουρκικά του είπε ότι η διακήρυξη των Αθηνών μοιάζει να γίνεται κουρελόχαρτο για από τον Ερντογάν. Στην οικονομία τον πίεση για την αγοραστική δύναμη και για το αν ο πληθωρισμός τρώει τις αυξήσεις. Στα σκάνδαλα του είπε ευθέως ότι είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και ρώτησε για γαλάζια σκάνδαλα. Αλλά το ζουμί είναι αλλού. Πολλές ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με τρόπο που άφηνε στο Μητσοτάκη έναν μεγάλο διάδρομο διαφυγής, όπως είναι το παράδειγμα: η αντιπολίτευση μιλάει για γαλάζια σκάνδαλα, το δέχεστε αυτό? Αυτό δεν είναι χειρουργικό στρίμωγμα, είναι ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί με ένα όχι και μετά να γυρίσει ο Μητσοτάκης στην κουβέντα, στο αγαπημένο του αφήγημα. Εμείς τα αποκαλύπτουμε, είναι διαχρονικά προβλήματα και ουσιαστικά όσοι το είδαν, αυτό έγινε.

0: Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό εδώ που τα λέμε, γιατί αυτός ο Πρωθυπουργός έχει πει πάμπολες φορές ότι εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, με παραπληροφορήσαν. Βέβαια και αυτοί που τον παραπληροφόρησαν παράμεναν στη θέση τους κανονικά, γιατί το να το λες αυτό με παραπληροφόρησαν δεν είσαι όποιος και όποιος, ένας φίλος που θα σου κάνει μία έτσι κάτι για να σε πειράξει απλώς και μετά να τα ξαναβρείτε. Εδώ μιλάμε για πρωθυπουργό έτσι αυτής της χώρας, το οποίο οι παραπληροφορητές τον εκθέτουν. Αλλά δεν είδαμε ποιοι και δεν είπε ποιοι τον παραπληροφόρησαν. Μιλάμε βέβαια για το έγκλημα των Τεμπών. Για τα Τέμπη. Να πάμε να τον ακούσουμε εδώ, ο οποίος εδώ απλώνει όλο το αφήγημά του όπως θέλει ο ίδιος. Έτσι, σαν να μην υπάρχει εδώ δημοσιογράφος. Πάμε.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη, είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάγα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζη Νικολάου. Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο, ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
2: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του χώρου.
1: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: Μάλιστα. Ψέλησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον μπάζωμα, δεν απαντήθηκε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ πέρα το επικοινωνιακό κομμάτι, αυτό το οποίο βέβαια φαίνεται ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κοροϊδέψει και να εξαπατήσει το κοινό που τον ακούει. Λοιπόν, είπε τι έγινε μετά. Πήδηξε το θέμα του μπαζώματος, το πήδηξε το θέμα αυτό, δεν αναφέρθηκε γιατί μπήκαν από το πρωί οι μπολντόζες, γιατί σκάψαν όλο το χώρο, γιατί μετά μεταφέρανε πάλι μπάζα για να επιχωματώσουν το σημείο εκείνο. Γιατί, για ποιο λόγο, γίνανε όλα αυτά. Λέει ότι πήγε εκεί και η μυρωδιά ήταν άσχημη. Ξέχασε να μας πει ότι και έχουν καταγραφεί και το έχουμε μεταδώσει το ηχητικό αυτό τη στιγμή που ο Μητσοτάκης πάει εκεί και είναι με ένα στυλ, δεν ξέρω κι εγώ, να δει τι έγινε και ακούγεται η φωνή του επικοινωνιολόγου Γκρίμπερκ από πίσω, χαμήλωσε το βλέμμα, σκύψε το κεφάλι. Δηλαδή, και είδαμε και εκείνο το άλλο το φοβερό, ας πούμε, που αφήσαν όλοι τα αναξήριστοι σε ένδειξη τώρα ότι τρέχανε εκεί για το έγκλημα το οποίο έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν αναφέρθηκε. Δεν μας είπε ακόμη ότι πριν γίνει, μια ημέρα πριν γίνει το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης πήγαινε στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει δήθεν, δεν είχε γίνει το έγκλημα, έτσι την επόμενη μέρα έγινε, να εγκαινιάσει δήθεν αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε, ούτε αυτό υπόθηκε. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Και έρχεται να μας πει τώρα ότι για το, πώς το είπε αλλιώς, το ξυλόλιο, το είπε ξυλολιάδα, τέλος πάντων, όπου εκεί έχουν κοπεί βίντεο, έχει γίνει κοπτοραπτικό, έχουν αφαιρεθεί συνομιλίες, έχουν γίνει χίλια δυο πράγματα, Και βέβαια δεν μας είπε και ποιος διούρισε αυτό το σταθμάρχη που ήταν πρώην αχδοφόρος, κουβαλούσε βαλίτσες δηλαδή, και επειδή είχε μπάρμπα στην κορώνη, τον φύτεψαν εκεί σαν σταθμάρχη, με αποτέλεσμα να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε, γιατί δεν υπήρχε και η 717. Όχι, δεν υπόθηκαν. Γιατί να υπόθουν αυτά άλλωστε. Έτσι. Και εμφανίζεται ως ήρωας ο Μητσοτάκης, ότι είναι αυτός ο οποίος θέλει να ξεδιαλύνει με τις τόσες συγκαλύψεις πάνω στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή χρειάζομαι ειλικρινά 2 ώρες και παραπάνω για να αποκαλύπτω ένα-ένα τα στοιχεία όλα αυτά με τα οποία αυτή η κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει μια τραγωδία και χάθηκαν πόσα παιδιά και πόσοι άνθρωποι σε αυτό το σημείο. Έτσι, και να ξέρουμε. Και το άλλο που είπε ο υπουργός του, ο οποίος είχαν βγει τότε αμέσως μετά και λέγανε «μεγάλη θυσία του Καραμαλή, ο οποίος παρετήθηκε». Εντάξει, σοβαρά ρε παιδιά, σοβαρά. Και μια εβδομάδα πριν κουνούσε και το δάχτυλο αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Και έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι. Τώρα τι να πει κανείς, για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί αυτή η συνέντευξη πραγματικά ήταν μια συνέντευξη η οποία δεν ανταποκρινόταν σε κανένα ζήτημα πραγματικότητας. Ήταν μια συνέντευξη όπου ο Μητσοτάκης άπλωσε σε μια έκθεση δικών του ιδεών το τι θα πρέπει να πιστεύουμε εμείς αψηφώντας τη πραγματικότητα. Λοιπόν, για τις υποκλοπές. Πάμε και υποκλοπές.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Δεν είναι
2: και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χατζηδάκη, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Ήταν πολιτικός σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Το ότι όταν Ντίλιαν, ας πούμε, λέει ότι εγώ έχω την εταιρεία αυτή και προμηθεύω τα συστήματα μόνο σε κυβερνήσεις ή σε ένομες τελικά υπηρεσίες οι οποίες υπάρχουν, δεν πέρασε, ούτε καν ακούστηκε αυτό. Έτσι. Το ότι παρακολουθούνταν οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας. Ας αφήσουμε τους άλλους. Μόνο αυτό. Και ότι το θέμα όχι απλώς αγγίζει την κατασκοπία, ούτε κατά διάνοια. Δεν υπήρξε. Μα καλά, γι' αυτό λέω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν ένα καλό ραμμένο κουστούμάκι, έτσι, για να απαλλαγεί ο Μητσοτάκης, να απαλλάξει ο ίδιος τον εαυτό του από τις όποιες ευθύνες και εμπλοκή έχει σε αυτά τα θέματα. Τι να πει τώρα κανείς. Να πάμε και στο άλλο το ωραίο, γιατί να ακούσετε. Εδώ δεν θα γελάσετε εδώ. Όχι, για τους Μητροπολίτες, για την αύξηση. Ακούστε εδώ πέρα αφήγημα.
2: Σας ενοχλήσει το ερώτημά μου, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν έχουν δει κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες. Το θέμα αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
0: Καλά κάνετε.
2: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%.
3: Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα. Διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Γιατί από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Για τους δε ιερείς, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ρύθμισε ένα αίτημα όχι δεκαετιών, 70 ετών. Που ήταν η προστασία τους μέσα από τις οργανικές θέσεις τους. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Άρα πρώτα μεριμνήσαμε για τους απλούς ιερείς και μετά για τους Μητροπολίτες.
0: Μάλιστα, γι' αυτό οι ιερείς βγήκαν και εντάξει, οι απλοί ιερείς, οι απλοί κληρικοί, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και μάλιστα επειδή λέει κάνουν τη διοίκηση. Δηλαδή, συγγνώμη, ένας Μητροπολίτης τι διοίκει στην προκειμένη περίπτωση? Πληρώνει άτομα από το μισθό του σε κάποιους άλλους? Όχι, και αυτοί πληρώνονται από το ίδιο το κράτος. Μήπως οι εκκλησίες σε κάθε Μητρόπολη δεν αποδίδουν τα έσοδα που έχουν από τους δίσκους που βγάζουν, από τα κεράκια και τα λοιπά, στις Μητροπόλεις ένα ποσοστό τουλάχιστον 60-70%? Γιατί εντάξει, τα γνωρίζουμε αυτά, δεν ξέρω αν εσείς τα ξέρετε. Εντάξει, τα γνωρίζουμε αυτά, δεν ξέρω αν εσείς τα ξέρετε.

0: 67 χρονών πάνε, τέλος πάντων, εντάξει, για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Αυτό που το κράτος υποχρεώνεται βάση νόμου να τα δώσει και αυτά τα κόψατε. Έτσι, εδώ πέρα δεν είναι το αίτημα, όχι βέβαια, οι Μητροπολίτες είναι το. Δεν τα αφήνετε αυτά τα διάφορα για αυτές τις φανφάρες. Ειλικρινά λέω, ποιον δουλεύετε εδώ, ποιον κοροϊδεύετε. Τέλος πάντων, για να... δεν έχω να πω κάτι άλλο, τι να πω. Τα αφήνω σε δική σας κρίση, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά έτσι λεπτομέρειες μιας κατάστασης. Εδώ υπάρχει ένα σχεδιάκι. Σας το έχω πει εδώ και 2-3 μέρες. Είναι το σχεδιάκι αυτό ότι να δώσουν εντολή οι Μητροπολίτες να διαμέσου του των πιστών να ψηφίσουμε τον Γκούλη, ο οποίος τους έχει σώσει, τους Μητροπολίτες, όχι τους πιστούς. Οι πιστοί να πόκεται στις δεήσεις που κάνουν προς το Θεό, μπας και μπορέσουν να βγάλουν το μήνα με τους μισθούς αυτό, τους εξευθελιστικούς μισθούς που παίρνουν. Τι να πει τώρα κανείς. Εντάξει, δεν θα πω άλλα. Είχα πάρα πολλά σήμερα. Είχαμε όμως δύο συνεντεύξεις. Ο Μανώλης ήθελε να βγει να τα πει, γιατί πραγματικά όσοι είδαν αυτή την συνέντευξη, όχι μόνο κάποια στιγμή γέλαγαν, πικρά γέλαγαν, και από την άλλη, από ό,τι μου λέτε στα μηνύματα, γιατί είναι αρκετά και δεν μπορώ να τα πω αυτά τα μηνύματα. Εντάξει, καλά κάνετε, εκτονώνεστε με το να χρησιμοποιείτε γαλλικά, να βρίζετε δηλαδή. Αλλά ξέρετε κάτι, το βασικότερο απ' όλα είναι όταν φτάσετε μπροστά σε αυτό το μαγικό κουτί που θα ρίξετε την ψήφο. Έτσι, εκεί είναι όλα. Εκεί. Το να βρίζουμε, το να σηκώνουμε τα χέρια και να στέλνουμε χαιρετίσματα και τα λοιπά, με ανοιχτές παλάμες, αυτό δεν μας σώζει από την κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, τι μου στέλνει ο Δημήτρης, ότι όλη η κρατούσα εκκλησία που πληρώνεται από το κράτος είναι επαγγελματίες. Είναι. Πράγματα και επάγγελμα το έχουν κάνει. Επάγγελμα. Κανονικά, η θρησκεία δεν είναι επάγγελμα. Δεν θέλω να πω πάλι σε αυτά τα θέματα. Δεν, πραγματικά, γιατί ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν πολύ διαφορετικά όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω που ωφέλησε τους ιερείς. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν, σηκώνονται, ξέρω, το πρωί, κάνουν την ψήφο, θα μου πείτε, πάνε στην εκκλησία, κτλ. Αυτούς πού τους βοήθησε? Γιατί είπε ότι τους βοήθησε? Πού, σε τι πράγμα? Αλλά τέλος πάντων, δεν το κάνουμε θέμα. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πλέον τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να ευχηθώ σε όλες και όλους ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.

0: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
7: Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
7: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σερωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
11: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου ένα με δύο μήνες από τώρα.
12: Μια αφημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
11: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
10: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
11: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει και το
12: συνεργασία μαζί σας.
11: Άρα, εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής, καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
10: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
12: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
11: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε έναν βαθμό αντιδρά.
8: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
13: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως όσα είπε περί αυτοδυναμίας την Τρίτη κυβερνητική της θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο ή δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφθεξη διαρκείας και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Εκουμουντούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
8: Εμείς ακούμε πως σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
14: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης, για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
15: Ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Με να επιτρέψετε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
8: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
16: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
10: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτηδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδόση Πάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
17: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από το ΝΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ουδεμία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερο διάσημα τα τελευταία χρόνια. Μόνο από αυτά που είναι διάσημα είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς, κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος. Δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
10: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
17: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρη, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους οι 7 συλληφθέντες, ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι, πρέπει να σας πω, ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους που τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή, αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Πλην όμως, οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
10: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
18: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
8: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
19: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
8: Ναι.
19: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75%, και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. Σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών, η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις, και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
8: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
20: σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά, εκτιμούμε ότι θα μειωθεί. Θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο. Δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο. Στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού. Αλλά ίσως.
8: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει. Και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
19: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν, και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν, προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία, ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
8: Απίστευτο κι όμως ελληνικό.
19: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
10: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους Δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
21: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλειο. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
10: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
21: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να δυσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, στο λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, να πούμε λίγο τι ήταν αυτό. Στο αρχικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένφια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από φορείς ιδιοκτητών ακίνητων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια άδικη διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας. Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος αυτών των αντιδράσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως έχει. Υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένφια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένφια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι. που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα λοιπόν ο παραδοσιακός έμφυα παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον θεωρολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
10: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
21: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας. Για όλες αυτές τις εξελίξεις μας ενημερώνει η Τζένι Κρυθαρά.
0: Περίπου 5 ώρες, Ελισάβετ, αφότου προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότητα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται. Αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
8: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η πρόγνωση για την Αττική πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
25: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
26: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
25: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
26: Εννοείται, αγάπη μου.
25: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
26: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
25: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
26: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Ρέι.

0: και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Σε θερινούς ρυθμούς.
17: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική. Στη Δροσιά, παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά. Επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική. Ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη

0: Λίμνο μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης. Και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπορεινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδείνωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής. Και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
0: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστώ.
2: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μίας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
3: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστίμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι το εξής: είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν και θελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισό πρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
5: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγείου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου.
6: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων, προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός, επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα εσόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου, ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και ήταν και στο περιβάλλον γνωστό, και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
2: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια, το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη, αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία. Και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίσι στην Κρήτη. Η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία. Η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία. Και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα. Ακολουθεί η παραλία Καπουτά στην Τουρκία. Και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
2: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
8: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59-1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσος του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γκιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού στο στάδιο Ατσέκα μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μεξικό άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις αποβολές είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κοινώνας.
9: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζει την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
8: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς-Βοσνία μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει υπήρξε, δηλαδή την αναμέτρηση.
8: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
8: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόλο. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, στο Champions League. Στο Πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης στην Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
10: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μία για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
8: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την Ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρο στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
11: Έφτιαξε η άμυνα, δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
8: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, η επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείαστε το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα, έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό, τον αυριανό, Δημήτρη.
8: Γιατί ήταν, ρωτήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα. Λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μια εκδήλωσή μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει. Κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Ελαιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης: Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
2: Και στο ενικός.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.

0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου.
6: Radio Samos.
7: FM στους 102.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλεια.

0: αυτοκινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 22730 35426
0: και 6976 55 73 49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμου?
6: Κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη

0: εξήγει με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95. Και σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
9: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
9: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
9: βαψίματα,
7: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
9: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus,

0: Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εύρω γίνεται πραγματικότητα.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62153.
10: See you at Corner.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας.

0: Τι, μόνο 4 και 14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM, στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
5: και 6977 80 93 89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
2: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ανακαινίζεις.
17: Χτίζεις.
16: Βάφεις.
17: Ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές.
17: Ανακατασκευές.
16: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
17: Σοβάδες.
16: Βαψίματα.
17: Σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις.
17: Χτίζεις.
16: Βάφεις.
17: Ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνι 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: επιχειρήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Αλέξη Καλογερόπουλου που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Νιρεμβέργη. Υπέγραψε στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν εμιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι. Το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... ναι, αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος. Αυτό που εγώ με αυτό, ας πούμε, μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη.
0: Διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν, πόσο, 15 χρονών, εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής, ήταν?
1: Ναι,
0: 1963.
1: Ναι. Εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχουρη, μ' άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Δηλαδή, πάση θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήταν.
0: Δηλαδή, εκεί, ναι. Λοιπόν, στο
1: και εκεί λοιπόν σύλλογο φιλονικής μουσικής που ήταν ο Ζάκης ο Κουνάδης και ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια. Θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα. Και είχα φωνή και όλοι ξέραν ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι ένα νεαρό αγόρι με φουντωτά μαλλιά και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο, θυμάμαι, πρώτη συνάντηση που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες? Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω στο πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον Καϊμό τότε. Ήταν μεγάλο, ο ξέρω, Καϊμό στη στα ραδιόφωνα κτλ. Του Μη και το τραγούδι. Ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχει φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητάω, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσω και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, με το... ήτανε κάτι πολύ όμορφο.
0: Επομένως, αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που ο Μίκης Θοδωράκης βλέπει μια 16χρονη, 17χρονη να τραγουδάει τον Καϊμό και την πλησιάζει και της λέει: γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου, το ξέρεις, θα γίνεις η αίρια μου.
1: Ναι. Και γυρίζει τη μητέρα μου, γιατί με συνόδευε η μητέρα μου, και λέει: το ξέρετε, το κορίτσι σας μπορεί να το εμπιστεύεστε. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ έτσι αυστηρή. Και λέω, εγώ του είπα, το ξέρω ότι θα ακολουθήσω.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι στο θα γίνεις η αίρια μου, έχεις γεννηθεί να τραγουδάς το τραγούδι?
1: Δεν εξεπλάγει, γιατί το ήξερα, σου λέω, από τότε που γεννήθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο με μουσική. Ίσως παίξανε ρόλο και τα προβλήματα της υγείας που είχα, και ήταν μια αντίδραση η μουσική και όλο αυτό. Έπρεπε κάπου να στηριχτώ και ήταν αυτό το τραγούδι. Οπότε έρχεται ο Μίκης, καταλαβαίνεις, και μπαίνω μέσα σε έναν κόσμο. πολύ σημαντικό, πολύ, τώρα εκ των υστέρων λέω και ουτοπικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό και όλα αυτά, αλλά τότε καταλαβαίνεις για ένα νέο παιδί που μπαίνει σε αυτό τον, έρχεται ο Μίκης, μας συνδέει με τον ήταν και ο Μητροπάνος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μου λέει ο Μίκης, θα έρθείτε στον Πειραιά, θα κάνει ο σύλλογός σας και η χοροδία σας, υπήρχε και χοροδία εκεί, η χοροδία θα δώσει μια συναυλία στο Δημοτικό του Πειραιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Και θυμάμαι στα παρασκήνια που έφεραν κάποιοι φίλοι του Μίκη τον Μητροπάνο, ένα νεαρό αγόρι, και του είπαν ότι ο πατέρας του, ξέρω εγώ, είχε ιστορία ολόκληρη με την πολιτική, με τις διώξεις τότε, ήταν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν και στο...
0: Ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό.
1: Λοιπόν, και είδα τον Δημήτρη, ο οποίος μιλούσε με τον Μίκη, τον ρωτούσε ο Μίκης, και ήταν, θα έρθεις λέει και εσύ στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο θυμάμαι, το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά... μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν, τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα, και το Ματχάουζεν που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο ο Ματχάουζεν με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο, είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του Μίκη.
0: Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά αφιερωμένο δίσκο σε ιέρια του δεν υπάρχει άλλη. Ο δικό σα είναι.
1: Ναι, ναι. Κοίτα,
0: με το όνομα τη τραγουδίστρια στο δίσκο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο.
1: Και θέλω να σα πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί έτρεφε ιδιαίτερα έτσι, αισθήματα για μένα. Γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 1966 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικό του Φεστιβάλ Αθηνών και είχε. Ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το φεστιβάλ, νομίζω.
0: Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε ο Χατζατουριάν.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε μια περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει, γιατί είναι νέα. Και μου λέει ο Μπίκης, Μαρία, τα ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες, αυτό. Και εγώ θα έρθω, λέω, ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα, αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την...
0: Το μετανιώσατε?
1: Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ, πολύ τυχερή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδάω κοντσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέει εδώ με τον πατέρα θα... Αυτό κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την... Αυτό και ακολούθησα, ήταν η σπουδαία μουσική κοντά μας. Ήμασταν σαν οικογένεια. Και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάκης ο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ, ήταν λοιπόν, είμαστε, ζούσαμε σαν οικογένεια. Και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα, η διωγμή, δηλαδή με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη, Και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
0: Πριν πάμε στη Χούντα.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για το Σωτήρη Πέτρουλα.
1: Mm-hmm. Ναι. Σωτήρη Πέτρουλας, ναι.
0: Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς ανοιχτά στον κόσμο εκεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε.
1: Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε... Μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήταν, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε
0: το αφιερωμένο στο
1: ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά. Το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα... ήταν με την, στις πορείες ειρήνης στο Μαραθώνας, θυμάμαι που το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι. Μα ένα πράγμα καταπληκτικό, σαν να είχαμε, πώς να σου το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια... Βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε.
0: Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο, mm-hmm. για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη.

0: από τις αφορμές για την σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη Παρασκευή, και μιλάω για ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύμπραξή σας με την επίσης σπουδαία τη Λένα Πλάτωνος στο Ηρώδιο. Άκουσα την κουβέντα σας στο 8 για αυτή την παράσταση, για αυτή τη σύμπραξη, και θέλω να την ακούσουμε και εδώ μαζί.
1: Η Λένα Πλάτωνος είναι η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, είναι τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, είναι ένας άλλος κόσμος που έχει σχέση με το σύμπαν. Έτσι, είναι σαν να μέσα στο χρόνο αυτό το συμπαντικό. Κατάλαβες, που δεν θα πεις ότι έχει παρελθόν, που έχει σπουδαία, ας πούμε, πράγματα στο παρελθόν, που συνδέει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ενώ είναι, αν θες, avant-garde, έτσι, με ήχους ηλεκτρονικούς, την ίδια στιγμή είναι και ένα πηγαίο λυρισμό. Είναι πολύ λυρική, πολύ τρυφερή. Έχει μια πνευματικότητα το έργο της που, δηλαδή, βλέπει ουσιαστικά και βαθιά τα πράγματα. Πόσο μάλλον αυτά τα θέματα που θα τραγουδήσουμε, τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, είναι οι αρχαίες ποιήτριες που βρήκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο καθηγητής και φιλόλογος, και τα έβγαλε μέσα σε αρχείο. Βρήκανε κάπου 60 ονόματα αρχαίων ποιητριών ποιητικά. Μια άλλη μιλάει για την ισότητα των φύλων. Η Τελέσσυλα από το Άργος, εκείνη την εποχή, 4ος αιώνας, μέσα από ένα ποίημα μεταφορικό, έγραφε για την μητέρα του Δία, τη Ρέα, που το σκάσε από τον Όλυμπο και έφυγε, γιατί είχε πάρα πολύ καταπιεστεί από τους θεούς, όλοι άντρες. Παρακαλούσε ο γιος της, ο Δίας, γύρνα μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα. Λέει, όχι, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη και τη θάλασσα. Δεν είναι καταπληκτικό?
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
21: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
20: Για πες λεπτομέρειες.
21: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
20: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
21: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
20: Σε ευχαριστώ, φίλε.
21: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
25: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
25: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
24: και 6983-199-081.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
26: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
24: Ράδο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου, ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι η δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το μόνιμο τραγουδά. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι.
1: Ναι,
0: ό,τι ακούσαμε.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Του Brendan Mbiam και από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος». Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Mauthausen που σας είπα και άλλα όμορφα.
0: Το οποίο έρχεται πολύ νωρίς το Mauthausen, μόλις το 64,
1: έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή,
1: ναι,
0: για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τραγουδιέται τελικά στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή.
0: Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή.
1: Ναι, ήταν πολύ περίεργες εποχές, έτσι που παγκόσμια, δηλαδή έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα, παντού Αφρική, Λατινική Αμερική, είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζον Μπαες και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσανε, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια από το 70, από το 71 επήρε ο νερού το Νόμπελ,
0: λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα, ο Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος, τέλος πάντων, σπουδαίες.
0: Ο Νερούδα την εποχή, ναι, που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Χενεράλ, γιατί είναι,
1: ναι, πρέπει να μιλήσουμε,
0: συγκλονιστικό,
1: γιατί
0: έργο, ναι, έτσι. Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής της Χιλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε τον Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό, το μεγάλο τόμο, το ποιητικό τόμο του που ήταν το Κάντο Χενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από... και όλη αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο, είναι ένα τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, του το δόρισε, αμέσως ο Μίκης επηρεάζεται, ξέρεις, ήρθε θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμένα και ήρθε με στην καλή χαρά και από
0: τον Πέτρο
1: εξαφανίζομαι,
0: μου
1: λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο. Ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης ο Διδύλης, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά. Όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα ποιήματα και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μου αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα
0: παγκόσμιος ύμνος. Ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει.
1: Είναι τη Χούντα αμέσως δολοφονεί το Αλιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστοι λόγοι, δεν ξέρουμε,
0: αδιευκρίνιστο
1: ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Χενεράλ στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Χενεράλ και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι και σε ένα κήπο και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά έτσι ωραία πράγματα και ο Μίκη, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει.
0: Μιλάει για κάποιος άλλος πια.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Πνευματικό εμβατήριο, Σικελιανός. Ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο από τη λάσπη. Σηκώνεται, κυρία Φαραντούρη.
1: Να σας πω, όταν ήμουν στην ηλικία που το έλεγα, ήμουν σίγουρη ότι όλα, το πάθος μας, η πίστη μας, ότι μπορώ, ήδη τον είχαμε σηκώσει τον ήλιο, αλλά μετά αρκετές φορές διαψευστήκαμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Λίμωνο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποιήση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νοήματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την... ότι δεν μπορεί να... ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω. Ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πώς τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Εκεί που γίνεται πόλεμος τώρα.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, ναι, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο, σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, οι ξένοι, όλα, όλες τις χώρες, δηλαδή το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φυλακή, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στέλνανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν σε τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που. Ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
18: Πρίσμα. Λικούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάου.
17: Να σκάσουν όλες!
18: Πρίσμα. Λικούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάου.

0: Παπάκι mecaegean.gr Mecaegean. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στο μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
7: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
13: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία, φύγε, βγες στο εξωτερικό, είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα?
1: Ναι. Πήρα το μήνυμα να πάω στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη. Αυτός κρυβόταν ασφαλώς σε άλλο χώρο. Και εκεί μου δώσανε...
0: Δεν είχε πιαστεί ακόμα. Ήταν ακόμα.
1: Και εκεί μου έδωσαν ένα κουτί και μου λέει πάρ' το αυτό με τσίχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή, έτσι. Το πήρα, συζητήσαμε με τον πατέρα μου και μας παρότρινε να φύγουμε. Ένας-ένας, μην σταματήσετε εδώ. Αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο μου. Εσείς μη φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν... Είχε δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλαισιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί, και ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή. Και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες, υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε, πολύ μεγάλη αυτή, γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μην εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίστικη νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχες ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε, γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω. Ήτανε αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δεν είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήταν φυσικό. Δεν λέγαμε, δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες. Μέχρι και ο Yves Saint Laurent, ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο τύριο που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό. Ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το Κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία.
0: Πώς το έλεγε ο Oscar Wilde, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό.
1: Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μία άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που, ναι,
0: έρχεται,
1: ναι.
0: Το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, mm-hmm. γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο, από τον Ατίλα και έρχεται η συνεργασία με το Λιβανελί. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
1: Βεβαίως.
0: Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών,
1: έτσι,
0: όπως
1: έτσι.
0: Αυτοί εκφράστηκαν στις συναυλίες, στην αποδοχή όλης αυτής της δουλειάς.
1: Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, με τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελί, που βρισκόμενος στην Σουηδία και με συνάντησε και τα είπαμε και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Τα ακούω, λέω, δεν το συζητάμε, θα κάνουμε ελληνική μετάφραση, γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό. Έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελί, ήρθε εδώ, βρήκα το Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω. Ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με το Λιβανελί, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν και στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα κι εμείς. Και βέβαια μια άλλη, ας πούμε, κατάσταση είναι λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε κι εμείς αντίστοιχες εμπειρίες με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με το Λιβανελί στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Και παντού κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε όταν προκύπτει. Και εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα. Κάποιοι, τώρα να τους λέμε, οι φασίστες. Ήτανε, πάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μία εκπομπή. Θυμάμαι μία εκπομπή πολιτιστική. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι. Μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελί και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελί, που περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα σχήμιες, ας πούμε.
0: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή...
1: Αχ, Νίκο μου, θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του. Στην Κόρδοβα, και θυμάμαι από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι για να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθεσαι στο δωμάτιο του εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγεις το χέρι της αδελφής του. Τώρα τι να σας πω. Την κατραγούδησα βέβαια Λόρκα, και όχι μόνο αυτό, αλλά φέραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Αυτό πρέπει να το πω ότι ο Λαμπράκης το έκανε, έφερε τη συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο. Ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος, και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο. Και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια. Πάρα πολλά. Και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με την συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 1996, νομίζω. Ναι.
0: Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες. Τον εκτέλεσαν.
1: Α, καλά. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα. Ναι, ναι, ναι.

0: μητέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης Χατζηδάκης.
1: Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια, ωστόσο ήταν μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν. Τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική. Έκανε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του Ματωμένου Γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο, μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο. Έτσι. Ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το Ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το Ρεμπέτικο, είχε κάνει το Ματωμένο Γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, παίζότανε η Αντιγόνη και άλλα μπαλέτα, μουσική, συμφωνίες, και τα παρατάει για να έρθει. Γίνεται ο επιτάφιος και τα παίρνει και του λέει: Μίκη μου, εγώ θα το κάνω με την Άννα Μούσχουρη. Το έκανε με ένα πολύ όμορφο λυρικό τρόπο. Και αργότερα κατεβαίνει και ο Μίκης, του πιάνει η εταιρεία η άλλη, κάνει με τον επιτάφιο, με τον Μπιθικότσιο, που έπιασε πια ευρύτερα τον κόσμο. Φανταστείτε ότι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, που τώρα εμείς ξέρουμε τι τραγουδάνε στις ταβέρνες, και τραγουδούσαν τον επιτάφιο. Απίστευτο πράγμα.
0: Ο Χατζηδάκης παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας, δηλαδή εσείς το 72 έρχεστε με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πεθαίνει ο πατέρας.
1: Ναι, πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό, και θυμάμαι ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου, τα είπαμε και ξανά έφυγα. Ωστόσο δεν χαθήκαμε ποτέ, στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα και μαζί με το Μίκη, και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μια ξένη ταινία ο Μάνος, και εμείς κάναμε περιοδία με το Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην Σινιωρία, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές, έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του, άνθρωποι που τολμούσαν να πουν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Και ξέρανε ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον, δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα που ενώνονται. Είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει. Είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο, που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω ο Μίκης, και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό. το υπαρξιακό,
0: ξέρετε τι περιγράφει,
1: το λυρικό.
0: Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο
1: διάλειμμα. Πώς ενώνονται τα αντίθετα, έτσι ακριβώς.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
17: και 6977-80-93-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
19: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Όταν φεύγει από μέσα και να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο των ανθρώπινων που θέλει να, να διατρυπήσει, να ακουμπήσει και τα λοιπά, η φωνή της. Η φωνή της και η μεγαλειότητα της σαν καλλιτέχνη, δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Και
0: εσείς,
27: αυτό
0: λοιπόν,
27: αποδεικνύεται
0: εσείς
27: από τις επιλογές που έχει κάνει μετά το Θοδωράκι, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε από αυτό το τη μορφή, τη καταπληκτική μορφή και τότε, τη Θεοδωρακική, άρχισε να κάνει επιλογές διάφορες, τζάζ, ας πούμε, ανατολικά τραγούδια. Τι να σας πω.
0: Έχουμε λοιπόν, εσείς λοιπόν έχετε πει για τη Φαραντούρη ότι είναι υπερανθρώπινη. Η Φαραντούρη λέει για σας ότι είστε συμπαντικοί. Ενώνεται λοιπόν το υπερανθρώπινο με το σύμπαν. Πείτε μου, τι θα δούμε την άλλη Παρασκευή, τι έχετε ετοιμάσει.
27: Θα δείτε, να σας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Τεχνάκης τώρα για.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις μεταφράσεις, βρήκε αυτό το υλικό το σπουδαίο.
27: Λέει αυτός μας ξεσήκωσε και τις δύο.
0: Θα πάμε στον κύριο Σακνάκη, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε πρώτα. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι η πρώτη σας παράσταση στο πιάνο ήταν ενώ ήσασταν 2 ετών.
27: Ναι, έπαιξα τα κάλαντα. Και ευλογημένα. Ευλογημένα, ναι. Έπαιξα τα κάλαντα, ήταν ο πατέρας μου με τα πολύ σπουδαίους μουσικός και άνθρωπος. Έπαιξε με τα παιδιά τα κάλαντα, τα έβαλε μέσα τα παιδιά και τους λέει θα σας συνοδεύσω εγώ. Ναι. Αυτά χτυπούσαν τα τηγωνάκια βέβαια. Αλλά τα συνόδευσε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν άρρωστη. εκεί κοντά σε ένα ντιβάνι με 40 πυρετών είχαμε γυδαλές. Και μόλις έφυγαν όλοι μαζί και έκλεισε η πόρτα, πήγε και ο πατέρας μου σε δουλειές του. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, κάτι το θυμάμαι σαν τώρα βέβαια, σαν τώρα, που πήδηξα από το κρεβάτι και βρέθηκα πάνω στο πιάνο και άρχισα να παίζω το εκτάλλοντα. Αυτή ήταν η σκηνή. Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιο το άλλο με μία φίλη της, η οποία φίλη της μισολιποθύμησε, γιατί ήταν το θέμα κάπως υπερβολικό της φυσικό.
0: Είναι επίσης ακριβές ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι μάθατε τα θεωρητικά της μουσικής?
27: Ναι, ναι.
0: Σε ηλικία 12 ετών αυτό?
27: Ναι, ναι, και μετά έβαλα γυαλιά, τα οποία έχω βγάλει τώρα. Έπαθα μεγάλες ιστορίες με τα μάτια μου μετά από αυτό.
0: Πείτε μου, ναι, τις αναμνήσεις σας, τις θύμησές σας από τη Λιλιπούπολη.
27: Είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικές είναι γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω ότι ήμασταν εντάξει, δηλαδή καλά μπορεί κάποιος να έγραψε κάτι καλύτερο στο ένα τραγούδι, κάτι καλύτερο στο άλλο, αλλά ήμασταν όλοι περίπου της ίδιας ηλικίας, 27, 25, 26 εκεί. Δεν ήμασταν πάνω από 30 ετών. Ήμασταν όλοι σπουδαγμένοι λίγο στο εξωτερικό. Μας ήθελε ο Μάνος να έχουμε την κουλτούρα, να έχουμε πάρει την κουλτούρα την δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, και να έχουμε και τη δικιά μας την κουλτούρα βέβαια, την κάπως ανατολική, την ελληνική και την κάπως ανατολική. Και φτιάξαμε πράγματα τα οποία μεταξύ τους έχουν μια ομοιογένεια, φάνταστη. Εγώ τα λατρεύω, τα προσωπικά τα λατρεύω και ο κόσμος τα έχει λατρέψει. Φτιάξαμε μια οικογένεια εκεί, δική μας, στην οποία ήθελα να μπει και ο Χατζηδάκης.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας.
27: Η Μαριανίνα του έλεγε όχι, δεν θα μπείτε κύριε Χατζηδάκη.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας, η πρώτη συνάντηση με τον Χατζηδάκη, σωστά?
27: Ναι. Εκεί... Καλά, η πρώτη συνάντησή μου ήταν 4 μετά μετά να παίζω το γαρίφαλο στο αυτί.
0: Εκεί είναι πια στη δεύτερη συνάντηση που
27: και
0: σας
27: μετά,
0: χρίζει.
27: Μετά με τη Βουγιουκλάκη.
0: Με
27: τη Βουγιουκλάκη, βέβαια, και έδινα παραστάσεις στο σπίτι το μέρος. Με τη μεσαία πόρτα του Τσαλονιού εκεί.
0: Πότε σας έχρισε διάδοχό του? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζω, ότι ο Χατζηδάκης είχε πει ο διάδοχός μου θα είναι γυναίκα και λέγεται Πλάτωνος?
27: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και μάλιστα μεταδόθηκε πανελληνίως αυτό στο ραδιόφωνο. Το τρίτο έκανε μια πανελλήνια μετάδοση εκείνη την ημέρα. Έπαιξε ο Χατζηδάκης της μητέρας του, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή, έπαιξε το μεγάλο του έργο, τη σκοτεινή μητέρα. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μαρία τη Φαραντούρη, εκείνη την ημέρα. Μετά με έβαλε εμένα και έπαιξα 5 δικά μου καινούργια τραγούδια, και του Ρούκου και του Καριωτάκη.
0: Με προτροπή του Χατζηδάκη έγινε ο Καριωτάκη, σωστά?
27: Ναι, με προτροπή του Χατζηδάκη γίνονταν τα πάντα. Όχι ότι δεν συζητούσανε η παραγωγή, κύριε Χατζηδάκη, έχουμε τις ιδέες. Αλλά περνούσε η τελική απόφαση ήταν του Χατζηδάκη. Και εγώ μάλιστα τον Καριωτάκη, που ήταν Μάιος τότε του περίπου 78. 79. Φοβήθηκα να το κάνω. Γιατί μου είχε φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο σπίτι και εγώ πώς κάνω τόσο μεγάλο σπίτι. Έτσι την είδα τότε, τέλος πάντων.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη, ειδικά για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, αλλά πείτε μου, σε αυτή την παράσταση, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε και τις μοίρες, θα έχουμε και το σαμποτάζ, σωστά?
27: Λίγο σαμποτάζ, επειδή ήθελε πάρα πολύ ο Στάθης ο Καραπάνος να παίξει, γιατί το αγαπάει πολύ το σαμποτάζ και ήθελε πάρα πολύ να παίξει. Οι μοίρες λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τις μοίρες ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάμε την κακιά μοίρα που κόβει το νήμα της ζωής, την άνθρωπο. Στη μέση είναι η μοίρα, η κλωθό, η οποία πλέκει τη ζωή και τα λοιπά, που την έχω συνδέσει εγώ με το τώρα. Και στο τέλος έχω βάλει τύχη τη λάχευση, που είναι των σκαλής τύχης, ας πούμε, και της γεννήσεως και της αναγεννήσεως και όλα αυτά. Όπως είχε, θα τελειώνει με ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη μαζί με την Αθήνα Ρούτσι, για δύο φανέθειες στο τραγούδι. Είναι μεγάλο περπό τραγούδι, γεμάτο ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι να πούμε τώρα, τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ο καθένας να παρενεί, ας πούμε, να ελπίζει, να έτσι είναι.
0: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είναι εκεί και η Άτροπος και η Κλωθό και η Λάχεσης και κυρίως θα είστε...
27: Και θα τελειώσουμε τη Λάχεση.
0: Και κυρίως θα είστε εσείς και η Μαρία Φαραντούρη. Κυρία Πλάτωνος, ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
27: Ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
1: Real FM.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Όταν κοιτάς από ψηλά,
30: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην σύγχρονη πραγματικότητα τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου. Κύριε Τσακνάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια στο χρόνο της πανδημίας και μάλλον είναι αυτή που μας κράτησε, ξέρετε. Μας έδωσε αισιοδοξία και χαρά. Και τώρα ακούγοντας τη Λένα πριν από λίγο εδώ δίπλα μου, συγκινήθηκα πάλι, γιατί ξέρετε δημιούργησε η Λένα έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτές οι ποιήτριες λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είναι γνωστές στους φιλολογικούς κύκλους, στους επιστήμονες, έχουν εκδοθεί υπάρχουν σε ανακοινώσεις πανεπιστημιακές κλπ. Όμως δυστυχώς από το πολύ ευρύ κοινό, σε αυτό παραμένουν άγνωστες. Ξέρει κανείς την Σαπφό φυσικά, την τόσο επιδραστική σε όλες τις άλλες, την Τελέσσυλα, ίσως λίγο την Πράξυλα και μέχρι εκεί όμως. Ξέρετε, υπάρχουν 63 σπουδαίες γυναίκες από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά, εκ των οποίων μόνο από τις 18 διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια σπαράγματα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η Λένα συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε για την ύπαρξη ενός τέτοιου υλικού, και η Μαρία φυσικά, οι Φαραντούς, που μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και από την αρχή πυροδοτηθήκαμε οι τρεις μας σε μια πραγματική, ήταν, τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πανηγύρι, η δουλειά ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, πανηγύρι, όταν το λέω, εννοώ, ναι, λέει η Λένα τώρα. Πήραμε φωτιά. Πήραμε φωτιά, γιατί έπρεπε να βυθιστεί κανείς μέσα σε αυτούς τους κόσμους. Ιδίως η Λένα, γιατί κάθε μια από αυτές, παρότι έχουν πολλά κοινά σημεία και πηγάζουν όλες από την μήτρα, την μεγάλη που είναι η Σαπφό, η κάθε μια είναι μια πολύ διαφορετική προσωπικότητα, ένας πολύ διαφορετικός κόσμος, μια πολύ διαφορετική ζωή. Ωστόσο, και αυτό μάλλον είναι και ο πλούτος που προσέφερε η Λένα σε αυτό το έργο, ανασύροντας αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καθεμιάς, και γι' αυτό θα ακούσει κανείς σε αυτό το φοβερό έργο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ διαφορετικές πάρα πολύ διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Μια πολυτροπία.
1: Μια πολυτροπία, τη λέει η Λένα εδώ δίπλα μου. Ναι, ταξιδεύει από τις αρχαίες ελληνικές κλίμακες σε βυζαντινές κλίμακες.
2: Μέσα σε ένα κόσμο μυστικό.
1: Ναι, είναι ένας μυστικός κόσμος, ωστόσο.
2: Ελληνικός αρχαίος κόσμος.
1: Μου μιλάει η Λένα δίπλα μου και καταλαβαίνετε.
0: Την ακούμε, ναι.
1: Ξέρει πολύ καλύτερα από μένα να πει. Εγώ ήμουν δίπλα της και έβλεπα αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι, γιατί ήταν πραγματικά μια καταβύθιση. Τα κείμενα αυτά από τις 18 ποιήτριες των οποίων γνωρίζουμε σπαράγματα, κρατήσαμε τις 10, η Λένα, διαλέξαμε αυτές, και αυτά τα σπαράγματα απέκτησαν ξανά με τη μουσική της Λένας φωνή. Δεν μπορούσε άλλη φωνή παρά της κυρίας Φαραντούρη να είναι αυτή που θα τα έφερνε σήμερα σε εμάς κοντά. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη ανάγκη που είχαμε όλοι όταν τις ανακαλύψαμε, να τις φέρουμε κοντά στον πολύ κόσμο. Ξέρετε, εγώ και σαν δάσκαλος, γιατί δουλεύω σε δημόσιο σχολείο 30 χρόνια ως φιλόλογος, πάντα είχα την αγωνία πώς οι νέοι, κάτι που είναι κλασικό, κάτι που είναι αρχαίο, κάτι που είναι παλιό, ο αρχαίος λόγος, εν πάση περιπτώσει, όπως συνέβη και με τον Πλάτωνα, με τις Μοίρες, πώς θα φτάσει να συγκινήσει, να γοητεύσει, να είναι ελκυστικός στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μουσική. Άλλωστε, και μάλιστα τη μουσική της Λένας, που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο με μια ευφυΐα και μια άνεση που την ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Και μπορεί να γίνει ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο άκουσμα, όντας ταυτόχρονα κλασικό, γιατί και η έννοια του μοντέρνου, ξέρετε, έχει και αυτή υποστεί τις διάφορες στις ωραίες της, έτσι. Ναι, είναι, αυτό μας συγκινεί πιο πολύ, ότι πρόκειται για μια πολύ αγαστή συγκυρία, όπου ο αρχαίος λόγος, αυτό που λέμε κλασική παιδεία, γίνεται έτσι κατάλληλο να αγγίξει ένα νέο κόσμο, ένα νέο κόσμο μέσα από μια ελληνική γλώσσα πολύ σύγχρονη και με μουσικούς τρόπους που μπορούν να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν τους νέους. Στην συναυλία αυτή η Λένα έχει τοποθετήσει σε αυτό το έργο την ηλεκτρονική της μουσική, αλλά και 4 όργανα επί σκηνής. Πρόκειται δηλαδή για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη μορφή συναυλίας που πραγματικά είναι, νομίζω θα εκπλήξει τον κόσμο.
0: Κύριε Τσακνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το δώρο που μας έχετε κάνει, και εσάς και την κυρία Πλάτωνος, και βεβαίως το ραντεβού όλων μας είναι πια την άλλη Παρασκευή στο Ηρώδιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί και να το απολαύσουμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, με βγάλ high protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα, δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα, παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.